μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

ξεχνιέται. Στα ματιά δε με φιλά, δεν γυρνά, τα κλειδιά πετά. Και χωρίς ούτε μια ενοχή, μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού και στους ανθρώπους στους οποίους μιλάς, στο ακροατήριό σου. Λέει εδώ πέρα, μπαίνει μέσα παιδιά ο Πασάς, 36 χρόνο μαντραχαλάς με άσπρα μουσια. Όχι όλα, αλλά αρχίζει και ασπρίζει.
1: Κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ηρέμησε λίγο τα
2: καλημέρα,
0: συνδικαλιστικά.
2: Καλημέρα.
0: Τα συνδικαλιστικά σου. Όχι, καλημέρα. Όχι, δεν θα είναι καλημέρα. Εδώ θα ξεκινήσουμε με γκρίνια σου.
2: Μπρο, τσιλάρε λίγο.
0: Δεν έχει μπρο και τσιλάρε, γιατί κάνει, δεν καταλαβαίνει ότι είσαι γραφικός όπως και εγώ. 46 χρόνων που ντύνομαι να πούμε σαν ρεμπεσκές.
2: Δεν πειράζει, αυτό μας εκφράζει.
0: Δεν μας εκφράζει να μην μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ηλικία μας και να συμβιβαστούμε με αυτήν.
1: Τι έχει γίνει με το 46.
0: Σταμάτα, παιδάκι μου, να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Άιντε, μιλήστε.
0: Αυτόν κατηγορώ, εσύ τι πετάγεσαι.
1: Νιώθω με πτύγει το δίκιο,
2: δεν
1: θέλω
2: μπορεί,
1: να υπερασπιστώ.
0: Μπαίνει μέσα λοιπόν. Πείτε ό,τι θέλετε. Μισό λεπτό να περιγράψω τους μάπες για να ξέρουν. Ωραία. Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Σταμάτης. Έλα.
1: Θα σε μελετάει.
0: Θα με μελετάει.
1: Αλέξης και 18 το πρωί.
0: Γεια σου, Σταματάκο. Αυτός έτσι το πρωί ξυπνάει, πίνει τον καφέ του και με μελετάει. Μάπες μου, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα που είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε. Έχει λοιπόν τη μπαίνει μέσα ο Θανασάρας. Γεια σας, μπρο μου, τι κάνεις. Μπαίνει κάθεται η Κατερίνα, λέει τι κάνεις, μπρούλι μου. Ναι, τσίλαρε να πούμε για τα λοιπά. Τσίλαρε και τσίλαρε. Με κάλτσα άσπρη και παντούφλα.
2: Μπέρκι.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα καταστάσεις τώρα ανωποταμών.
1: Ρε παιδί μου, είναι αποδεκτό αυτό κάπως.
2: Είναι τζεν-τζεν.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν ο Θανάσης ότι εχθές πήγα και παρουσίασα ένα event ή έκανες πρόβα. Τι έκανες?
2: Όχι, έκανα κανονικά παρουσίαση.
0: Κανονικά. Λοιπόν, και το παρουσίασα, μου λέει, μα παντόφλα. Δηλαδή αυτά
2: και
0: είναι,
2: κάλυψα,
0: του λέω, έλλειψη σεβασμού δείχνουν ακόμη και στο ακροατήριο, μάλλον πρωταρχικά στο ακροατήριό σου.
2: Τι λένε, παιδί.
1: Αυτοί που τον πήραν να παρουσιάσει όμως ήξεραν ότι πήραν τον Θανάση Πασά. Δηλαδή δεν θα τους έκανε τόσο εντύπωση όσο το να πας εσύ μια μέρα με παντόφλα και κάλτσα να παρουσιάσεις κάτι.
0: Δεκτό το επιχείρημα, ναι. Ωστόσο θεωρώ ότι πήραν τον Θανάση Πασά ακόμη και αν δεν το πιστεύει, για το μυαλό του και το χιούμορ του, και δεν πίστευαν ότι θα ξενέρωναν με τον ντύσιμο του.
2: Πρόσεξε όμως.
0: Όπως τελικά έγινε.
2: Κοίτα πόσο ωραίο όμως σου γλύφω, επειδή είναι χορηγός μου. Δηλαδή βγαίνω στην πρώτη σκηνή.
0: Αν είναι χορηγός, παίρνει, σε ξέρει καλά. Τότε.
2: Ναι,
0: δεν είναι one-off.
2: Στο πρώτο πλάνο βγάζω.
0: Έχει δίκιο η Κατερίνα.
2: Στο πρώτο πλάνο βγάζω τα παπούτσια, βάζω τις παντόφλες και μου λένε παντόφλες, γελάνε και λέω αφού εδώ μέσα νιώθω σαν το σπίτι μου. Και φτιάχνει τι κάνε.
0: Ότι είσαι παπατζής.
2: Ναι, δεν ξέρω να τα πουλάω.
0: Ξέρει να πουλά τον εαυτό σου. Άρα πώ δεν έχει προκόψει να καταλάβει τη χώρα που αυτό γίνεται.
2: Γιατί μετά αντιδράω.
0: Σωστά. Αργά γρήγορα αντιδράς και σε αυτό που ήδη εσύ έχεις κάνει, πουλήσει. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Να τα βάλουμε τα πράγματα. Καλά, δεν πρόκειται να μπουν σε μια σειρά, γιατί ποτέ δεν μπήκαν εδώ και 19 χρόνια. Δεν θα μπουν τώρα. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα, αν μας ακούνε τώρα, ίσως μας ακούνε και λίγο πιο μετά. Σε όλους τους συναδέλφους μας ακούνε, παιδιά, και πάνε να ξεκινήσουν τις εκπομπές στους 7 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Δεν μιλάω για τους παπατζίδες που λένε ότι ξεκινάνε 6 και πάνε μετά τις 7.30. Μην άρχιστε και μας λέτε ποιους εννοούμε κτλ. Α, καλημέρα στον Γιώργο και τον Μπέζα. Γιώργο, βάλε το μαγνητόφωνο να γράφει.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Πάτα
0: είμαστε ρεκ. Η ενότητα στο πρωινό.
2: Καλημέρα
0: παιδιά. Καλημέρα. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει δεν είναι σε Βελόπουλο. Στο Βελόπουλο τον παίζαμε ένα χρόνο. Τώρα λέει τους μάπες τους παίζουμε και τον Ουγγαρίο τους παίζουμε ένα μήνα. Σιγά σιγά, Γιώργη. Ορίστε, ήρθε ο άλλος.
1: Ωραίος.
0: Μόλις έρθει τώρα, ορίστε, με τις πιτζάμες.
2: Κάνετε κοίτα πρωινό χωρίς να έχω έρθει.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν μπορώ με τον Βασίλη.
1: Κοίτα και λίγο τα μαλλιά του. Ωραίο
2: Βασίλη. Παίζετε πρωινό χωρίς να έχω έρθει.
0: Τα μαλλιά του Βασίλη είναι άλλη οντότητα. Πρέπει να αρχίσουμε να τα πληρώνουμε.
2: Σήκωσε
0: είναι
2: το πόδι σου, Βασίλη.
0: Πέμπτος ο Νάρτο.
1: Τα μαλλιά του Βασίλη είναι έξαλλα και έβλεπα χθες κάτι παλιά βίντεο και λέω πόσο πιο ωραία είναι σε σχέση με το άλλο που έκανες μέσα στο
2: χειμώνα. Το παλιό
1: ήταν
2: νεανικό, ήταν πιο νεανικό.
1: Τώρα, παιδιά, αυτό είναι νεανικό, το άλλο ήταν.
3: Έχω βουτήξει στη Gen Z τώρα, είμαι μέσα.
1: Ναι.
3: Με τα μούτρα έχω μπει.
0: Ναι, λοιπόν, Gen Z, okay, τώρα, καλά, αυτά είναι ξεμοράματα. Λιγότερο για τον Βασίλη, περισσότερο για σένα, Θανάση.
2: Εντάξει.
0: Μη μου δείχνεις τώρα την κάλτσα του Βασίλη που σήκωσε το πόδι του να πούμε πάνω στο γραφείο για να μας δείξει την κάλτσα και είδαμε το παπάρι του. Να πούμε αλήθειες τώρα.
3: Ωραία κάλτσα, ωραίο παπάρι, ωραίο γραφείο.
0: Άλλο
1: όλα
0: αυτό.
1: Ωραία.
0: Άλλο αυτό.
3: Όλα
0: εγώ,
3: καλά.
0: Εγώ δεν έκρινα του καθενός το παπάρι.
3: Όχι, συνταξιρισμένο.
0: Άλλο αυτό.
3: Όχι.
0: Εγώ λέω την επιλογή. Μπράβο, εδώ κοιτά.
3: Όχι,
0: και
3: παιδιά,
0: ο άλλος μας το δείχνει. Λες και το ζητήσαμε.
3: Ναι, τη σήμερα έχουμε τόνα πει, ναι, ότι την τρίχα μας τη θέλουμε.
1: Τη άλλο θέλουμε, τόνα, τη θέλουμε.
0: Ναι. Παιδιά, την τρίχα τη θέλουμε. Για το πόδι μιλάς τώρα εσύ. Γιατί ο κόσμος ακούει και κάνει και
3: το
0: εικόνες.
3: Το πόδι πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, του κάθε ενός ο αδένας είναι διαφορετικός. Πολλό δε μάλλον δεν έχω καμία υποχρέωση να τον βλέπω εγώ στις 6 το πρωί. Εντάξει, Θανάση.
1: Εντάξει, τώρα ήταν ένα bonus track.
0: Γράφει κάπου, έχω κάποιο tag, name tag που λέει Κική.
2: Εντάξει, να σε καλώ, έχω δει γυμνό.
3: Οπότε.
1: Όχι εντελώς.
0: Δεν είδες εντελώς γυμνό.
2: Με το σοβρακάκι σου.
1: Εντάξει.
0: Άλλο, εγώ γιατί. Το συγκεκριμένο δεν το είδες. Χίλιες φορές να δεις όλο το υπόλοιπο σώμα παρά να δεις μόνο αυτό.
2: Δηλαδή, σε ενοχλεί τόσο πολύ που βλέπει την κάλτσα με την παντόφλα.
0: Όχι, δεν μίλησα για την κάλτσα με την παντόφλα.
3: Μίλησε και λίγο παραπάνω.
2: Εγώ δεν έδειξα τίποτα ακόμα.
0: Σήκω στο πόδι, αν το θέλω. Αλλά έστρεψα το βλέμμα μου.
3: Τι γλίτωσε.
0: Ξέρω πώ να αποφεύγω του αδένε στα μούτρα μου.
3: Για να μην πετρώσει η μέδουσα.
0: Λοιπόν, μάπε, καλημέρα σα, καλημέρα σα. Εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Και συνεχίζουμε για τρίτη μέρα τη φάση διαφορά ηλικία στα ζευγάρια όσο πάει. Ξέρετε ποιο είναι το παραπονό μου. Ότι σκάνε οι μάπε μετά τι 8. Και 8 με 9 γίνεται, να πούμε, εκεί πέρα σπαραγμός. Και οι 6 με 8 λίγο είστε πιο...
1: Εκτός αν εμείς τους διαβάζουμε μετά τις 8.
0: Λες.
1: Πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο. Ναι,
3: εντάξει, μήπως μωρέ.
1: Είναι ένα συνδυασμός των πραγμάτων.
3: Είναι ένα συνδυασμός. Τώρα είναι η ώρα αυτή το πρωί που είναι πάνω στα τρεξίματα. Οι όποιοι είναι ξύπνοι εδώ που τα λέμε. Μετά τις 8 λίγο το χαλβαδιάζεις αλλιώς.
0: Lifestyle επικαιρότητα, όχι τίποτα φοβερό. Ανακοίνωσε η Δέσποινα Γαμπούρη ότι μάλιστα στο πλαίσιο κάποιων δηλώσεων ότι δεν θα είναι, λέει, δεν θα συνεχίσει το πρωινό. Γιατί δεν μπορεί το ξύπνημα. Όταν τα έλεγε όπως ο Ιωάννας Γιαννόπουλος, καλώς ήταν. Να ρωτήσω κάτι.
3: Τι ώρα τους ξυπνάνε, βρε παιδί μου, στο πρωινό.
0: Εσύ, όταν ήταν. Η Δέσποινα δεν ήταν με τη Δανάη όταν έκανε πρωινό. Όταν
3: έκανε.
0: Άρα δεν ήταν. Στους weekends πότε ήταν πρωινό, δεν ήταν.
3: Ναι, επίσης.
0: Άρα του Λιάγκα το πρωινό δεν μπορεί.
2: Ίσως πάνε πιο πρωί.
3: Πόσο πιο πρωί.
0: Μήπως έχουν υποχρεωτικά κάποιο ξυπνητήρι με τη φωνή του Λιάγκα που να λέει «Έλα ξύνα, έλα, άμα δεν ξέρετε τηλεόραση, ξυπνήστε».
1: Εντάξει, γενικά άλλο δύο φορές τη βδομάδα να ξυπνάς νωρίς, άλλο πέντε. Με τη Δανά ήταν σίγουρο πρωί, μήπως
3: ήταν. Ναι, όχι, το μεσημέρι δεν ήταν η Δέσποινα. Είχε μετακινηθεί μετά.
0: Μήπως ήταν αυτό που σου λέω, Δεσποινιό, έλα, δεν ξέρει τηλεόραση, να κάνει τηλεόραση, να πει απίστευτα πράγματα.
2: 7 η ώρα του πηγαίνει.
0: Άρα, μήπως είναι τουλιάκα το πρωινό ξύπνημα.
3: Μήπως δεν αντέχει να ακούει άλλο υποχρεωτικά με πεσό. Μήπως του έχουν εκεί, ναι και καλά, ότι πρέπει 6-9.
0: Τέλος πάντων, να πούμε καλημέρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για καλό είναι. Νομίζω ότι ούτε στην εκπομπή έκανε καλό. Ήταν από τι προσθήκε που εντάξει, έκανε ιστορικό χαμηλό σε μέρε. Φέτος το πρωινό ήταν από τις καινούργιες προσθήκες που μπορεί κάποιος να το συνδυάσει.
2: Και χάλασε...
0: Μπορεί και όχι, βέβαια.
2: Και χάλασε και λίγο το συμπαθητικό προφίλ που είχε. Εγώ τη συμπαθούσα πριν πάει.
0: Το πάω να πω και ότι έκανε κακό και στο δικό της προφίλ. Οπότε νομίζω ότι είναι win-win situation.
3: Αλλά αυτά τα βλέπετε εσείς. Γιατί εγώ είδα που δήλωσε ότι ήταν από τις καλύτερες χρονιές της στην τηλεόραση. Ότι πέρασε από τις καλύτερες χρονιές.
0: Λέμε τι βλέπουμε εμείς.
3: Ναι, τις προάλλες είχε πει πόσο ελεύθερη ένιωθε εκεί να τα λέει όπως θέλει και όπως νομίζει.
0: Μήπως είναι επειδή νιώθει άβολα τώρα με το Pride που θα της χαλάσει την αισθητική με τις τακουνοδρομίες.
3: Λες να μην βγει τη Δευτέρα. Σε μας ωραία.
0: Λοιπόν, μάπες, απίστευτα πράγματα γίνεται με τους γκέι, παιδιά. Η Στασή.
3: Οι γκέι προετοιμαζόμαστε με παντόφλα για να βγούμε να τρέξουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν μπορώ.
2: Μαζί σας,
0: αδέρφια.
3: Τι θες.
0: Η βρώμα που βγήκε στην Αττική από τη Νέα Σμύρνη.
3: Ναι.
0: Μάλλον κάτι έχει να κάνει με τους γκέι.
3: Τελικά βγήκε τέτοια είδηση να καλύψει.
0: Όχι, εγώ το λέω και να δεις θα βγω σωστός. Θανάση.
2: Κοίτα,
0: είναι πολύ σημαντικό παράγοντα οι γκέι στη Βρώμα.
1: Είχαν μαζευτεί όλοι μαζί εκεί στο
0: πλοίο. Θα
2: σου πω κάτι. Εγώ έχω κρατήσει πάντα στο μυαλό μου τη δεκαετία του 50 από το Monterey που τους φέραν καραβιές εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
2: Και μας κάνανε. Αυτούς μας κάνανε, φίλε.
0: Και ήταν, λέει,
2: ο
0: Θανάσης.
3: Για τη γνωστή εισαγωγή που έχει γίνει.
0: Φοβερό σκετσά, όχι με το Μάκη, ρε.
3: Ναι.
0: Που λέει τις καραβιές, λέει, φέρανε οι καραβιές τους γκέι. Φέρανε με καραβιές τους γκέι για να ρίξουν τη Χούντα.
2: Αυτά.
0: Όχι. Όταν έπεσε η Χούντα. Έπεσε η Χούντα. Έπεσε το προπύργιο.
3: Πάει ο κόσμος.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Ξέρεις τι, το κάνω για πλάκα και τώρα αρχίζω και με ενοχλεί. Δεν είναι ωραίο, ναι. Είναι, νομίζω ότι κάπως.
2: Εντάξει, πριν 10 χρόνια που τα λέγαμε ήταν καλύτερα.
0: Περάσαν 10 χρόνια.
2: Είναι του 18.
0: Όχι για εσάς. Με ενοχλεί να κάνω κι εγώ πλάκα γιατί δεν θέλω καθόλου να το αυγατίζω αυτό. Γιατί πολλοί δεν ξέρετε τι μηνύματα παίρνουν ακόμη και από την πλάκα.
3: Εδώ μέσα.
2: Φοβάσαι. Ποιο είναι το πρόβλημα, έργα μου. Ότι μέσα από τη σάτιρα και από την. Από το αστείο θα πω εγώ. Τονίζεις, υπερτονίζεις τα κοινωνικά λάθη, οπότε ώστε να τα αποφύγεις, να τα αποφύγουν οι άλλοι, να πούνε τώρα αυτό δεν είναι σωστό που ακούγεται.
0: Σωστά.
2: Ναι, οπότε το υπερτονίζεις, άρα γελάς με αυτό γιατί το σκοτώνεις.
0: Ναι, αλλά γιατί τώρα καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι υπερβολικός.
2: Αλλά τώρα και αυτό ακόμα γύρει συζητήσεις, να πούνε γιατί
0: σωστά.
2: Το είπες.
0: Πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά να ωφελήσει τον κόσμο με ένα σχόλιο ή με ένα αστείο. Ας πούμε, σκεφτόμουν για το Σεφερλή.
3: Ναι.
0: Πρεσβεύει...
3: Και μετά θα σε πάω στη Δημήτρη Παπαδοπούλου για να δεις πώς είναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, αν και εκεί υπάρχει συζήτηση.
3: Εννοείς
0: για την τοποθέτηση του Γιάννη, εννοείς. Στο κοινωνικό.
3: Όχι. Χθες σε εσάς δεν μιλούσε.
0: Α, περίμενε. Κράτα το λίγο γιατί θέλω να πω για τον Σεφερλή. Που σκεφτόμουν ότι πρεσβεύει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν είμαι ομοφοβικός και γενικότερα δεν έχω κανένα ισμό. Σεξισμό, ρατσισμό κτλ.
3: Ναι.
0: Κάνω σάτιρα και πάντα θα την κάνω και μετά αυτός, ξέρετε, μου λαρώνει Και λέει δεν, και δεν ακούγει κανέναν.
3: Ναι, ναι, το χαμόγελο του Έλληνα κλπ.
0: Και λέω λοιπόν, ας πάω λοιπόν στα παπούτσια του να μπω. Και αυτός χαρακτηρίζει, κάνει καρικατούρα ακόμη, που το θεωρώ παλιακό αστείο, αλλά οκ, okay, και να το συζητήσει και χάρη τη συζήτηση, το γκέι. Κάνει εκείνο τον γκέι κτλ. Ωραία, αυτό το θεωρεί σάτυρα. Γιατί δεν κάνει καρικατούρα τον ομοφοβικό, όπως κάναμε εμείς, ας πούμε, τον. Πώς λέγονταν ο ταξιτζής?
3: Επιλογή.
1: Ο Φώτης.
0: Το Φωτάρα, ας πούμε, να γελάσεις με τον παλιακό τύπο, ο οποίος θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι καλά τη έκανε γιατί σκότωσε, γιατί τον κεράτωνε.
2: Σου έχω απάντηση.
0: Ας πούμε.
2: Γιατί μέσα από το χρόνο και τη διάρκεια, ειδικά ο κωμικός αναγνωρίζει το κοινό του.
0: Μάλιστα. Σωστό. Κατάλαβα τι λέω. Αυτό που λέω, γιατί μεγεθύνει τον γκέι, τα κακά του γκέι τέλος πάντων. Αυτά που μπορείς να κορυδέψεις από τον γκέι, και γιατί δεν μεγεθύνει του straight. Που αυτά είναι και, αυτή είναι και η παθογένεια.
3: Εν τω μεταξύ, τα κακά του γκέι είναι συνήθως κάτι χαρακτηριστικά της φύσης. Το η φωνή, άμα φεύγει αυτό, το χέρι, άμα αυτό κουνάει τη μέση.
0: Αυτό.
3: Εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον. Ένα ξέφωτο, ρε παιδί μου, στο οποίο δεν υπάρχουν γκέι, straight, ψηλοί, κοντοί, μαύροι, άσπροι, μουσουλμάνοι και αούα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι εγώ μεγαλώνοντας.
3: Τι ανακάλυψε, Τέντι?
2: Όχι.
0: Μπούμπι.
2: Εγώ μεγαλώνοντας, αυτή την. Αυτή την κοινωνία, όχι εμπνεύστηκα, αυτή την κοινωνία περίμενα, γιατί αυτή η κοινωνία ήταν στα σκάρια όταν ήμασταν εμείς στη δεκαετία του 90 πιτσιρίκια, ότι αυτό έρχεται, ότι αυτή είναι η εξέλιξη. Και βλέπω τώρα δυστυχώς πάρα πολύ τις νέες γενιές που λοξοδρομούν και γυρνάνε πίσω. Είναι σαν τον περίεργο Πόποτα που λέει μπρος πίσω. Πάνε πολύ πίσω σε πάρα πολλά θέματα και έχουν γίνει πολύ ηθικοπλάστες οι πιτσιρικάδες. Και λέω, ρε φίλε,
0: είναι
2: τελικά.
0: Είναι μια ερώτηση που εκπορεύεται αυτό από το άλλο άκρο. Δηλαδή, όταν ο πιτσιρικάς νιώθει ότι θέλει να μιλήσει και δεν τον αφήνουν, ποιοι τώρα θα μου πεις, γι' αυτό σου μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, υπάρχει ένα αφήγημα. Τώρα παίρνω. Σας λέω το επιχείρημα της άλλης πλευράς, το ξέρετε. Ότι δεν μπορούμε, ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Όμως αν η γνώμη σου είναι κακοποιητική, δηλαδή αν η γνώμη σου είναι είσαι γκέι, θα σε κοπανίσω, μην την πεις, ναι.
2: Όχι, όχι,
0: καταλαβαίνω.
2: Αλλά ναι. Αυτό είναι μια γενικευμένη μπουρδα, θα πω εγώ, στην ημιμάθεια.
3: Αυτό που παρατηρεί ο Θανάσης, εγώ νομίζω ότι υπήρχε ανά δεκαετίες και παλιότερα, δηλαδή στα δικά μας χρόνια εκεί, 90 Zeros, ήταν, αν θυμάστε, ένα ζήτημα της παρθενίας. Σου έβγαινε η Britney Spears, ο Justin Bieber, ναι, σου έλεγε ναι, ναι, δεν το κάνουμε εμείς αν δεν παντρευτούμε. Ναι. Άστα 18.
0: Και η
3: Ντόνα
0: από το Beverly Hills.
3: Και η Ντόνα, καλέ, από το Beverly Hills. Που τα μάθαμε μετά και τη Ντόνα, το που τα λέμε.
0: Έλα τώρα.
2: Καλέ, εγώ με αυτή τη απαγορεύση να πούμε, είχα δύο φίλους οι οποίοι μείναν παρθένοι μέχρι τα 30.
3: Ακούστα, παιδιά, τι πάθαμε.
2: Ο ένας λέει δεν έτυχε και μου λέει η φίλη μου, λέει δεν μου κάτσε, λέει, και τώρα να πήγα 34 και έχω αγχωθεί. Λογικό, λέω, να έχεις
3: αγχωθεί. Παλικάρι μου, τι να έχεις αγχωθεί, εδώ τώρα θες εγχειρίδιο.
0: Περίμενε, το ένιωθα να το κάνουν και δεν το έκαναν για λόγους δικούς του μυαλού τους.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είχε φτιαχτεί ειδικά.
0: Ηθικοπλαστικό.
2: Όχι, ειδικά στη φίλη μου είχε φτιαχτεί στο μυαλό τη πάρα πολύ αυτό το αφήγημα τη Disney που μεγάλωσε.
3: Του ιδανικού, ναι, του να βρω το Θανάση που θα το σκεφτώ ότι είναι το όνειρο και ο άντρα των ονείρων.
0: Ποιο μου είναι το τη Disney το πρότυπο, η Χιονάτη και η Φτανάνη που όλοι ξέρουμε τι γινόταν εκεί πέρα.
2: Ο έρωτα.
0: Λοιπόν, ελάτε σα παρακαλώ πολύ.
2: Ο απόλυτο έρωτα.
0: Ελάτε σα παρακαλώ πολύ.
2: Δοκιμάστε, παιδιά, είναι ωραίο ο Τούρκο.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα, χθε έδωσε συνέντευξη στα πολιτικά ο πρωθυπουργό τη χώρα μα.
2: Δεν πρόλαβα να εδώ,
0: το
2: point,
0: λοιπόν, είναι πολύ.
3: Μας ευνηδίες, έχει δίκιο ο Θανάσης. Ήτανε πολύ νωρίς, έφεγε έξω ο ήλιος.
0: Ήτανε να γίνει 10 και λόγω Μουντιάλ πρεμιέρας το κάνανε 8.
2: Είναι και ποδοσφαιρόφιλος ο
0: πολύ δυνατός επικοινωνιακά, θα μου πεις. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κάποια στιγμή το βρήκε. Που ήταν που δεν το είχε, ρε παιδί.
3: Α, τόσο δυνατός ήταν.
0: Ήταν δυνατός επικοινωνιακά. Ήταν δυνατός επικοινωνιακά.
3: Λίγο είδα, θα στα πω.
0: Πιστεύεις, ναι, δεν πιστεύεις. Από εκεί πέρα πάει. Αν πίστεψες αυτά που σου είπε.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα είπε καλά, κατάλαβες τι λέω.
3: Okay. Ναι. Εγώ στο επικοινωνιακό.
0: Τα σέρβιρε καλά. Τώρα, ναι, αν σ' αρέσει το φάει αυτό, φάτε.
3: Εντάξει, ναι. Στο επικοινωνιακό, μία πρώτη παρατήρηση έτσι, γιατί είδα αρκετά πόσο κράτησε. Κανα δύο ώρο.
0: Δύο ώρο, ναι.
3: Ναι, είδα αρκετά λοιπόν πάνω από ώρα. Έτσι μπαίνοντας, βγαίνοντας. Ήταν επικοινωνιακά πολύ πολύ ήρεμος, δηλαδή ακούγοντας όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τους πολιτικούς αρχηγούς, τα νέα κόμματα, την αντιπολίτευση, αυτούς που διεκδικούν αναξιωματική αντιπολίτευση κλπ. Είχες μια εικόνα έτσι πιο. Εδώ ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα.
1: Τον,
3: ναι,
1: έχουμε εμείς τον πανικό. Αυτός έχει μείνει με την ηρεμία.
0: Με τίτλους. Η ακρίβεια οφείλεται στα καύσιμα, στην αύξηση των καυσίμων, στον πληθωρισμό. Δεν σας νοιάζει πάρα πολύ. Πάμε στα πιο.
3: Μας νοιάζει όταν δικαιολογείται.
0: Όχι, ενώ
3: αυτό,
0: σε αυτή την εκπομπή τώρα να πάμε τα πιο πιασάρικα αυτό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά του λες γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα ακριβότερα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ξέρω εγώ, την Ευρώπη, τα ελληνικά και αυτά. Και σου λέει, ιστορικά εμείς από εκεί τα παίρνουμε, από το φόρο των καυσίμων. Πες μου κάτι άλλο.
0: Μια σημαντική
2: ερώτηση που η οποία έχει κάτι στη τελευταίες τρεις μέρες για το νέο σκάνδαλο.
3: Τρεις μέρες με την κρατάς.
2: Για το νέο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αναφέρθηκε. Που παρετείται ο ένας μετά τον άλλον.
0: Αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης και είπε ότι δεν έχουν σχέση οι παρετήσεις αυτές με το σκάνδαλο. Εσείς δηλαδή είστε εισαγγελίες και τα συνδυάζετε αυτά. Αυτοί λέει παρετούνται επειδή έχουν συμπληρώσει 7 ετίες και θέλουν να ανανεώσουν τους γενικούς γραμματείς. Τέλος πάντων, τα πιο πιασάρικα είναι ότι έγινε, επειδή έγινε μια συζήτηση και το ψήξα αρκετά για τους Μητροπολίτες.
3: Πάλι
0: δεν είναι πάνω από 100-120 άνθρωποι.
3: Τους μέτρησες.
0: Όχι, είναι, το έψαξα το θέμα για να ξέρω τι θα πω, για να είμαι σωστός αντικειμενικά.
3: Για τις αυξήσεις τώρα,
0: για
3: λέμε.
0: Για τις αυξήσεις. Αυτοί λοιπόν πήραν αυξήσεις και ο
3: μισθός. Τι τάξεως πήρανε.
0: Ανεβαίνει στα 5.000 ευρώ. Είναι
2: 120.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Από 120%. 2.700 παίρνανε και πήγαν στα 5.700.
0: Ωραία. Λοιπόν, σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο με τους μουφτίδες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ως κράτος εμείς δεν ξεχωρίζουμε.
1: Okay.
0: Το ένα είναι αυτό.
3: Δεν μας κρατάει και εμάς στο ίδιο επίπεδο με το BBC. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να το γυρίσουμε σε Τουρκία.
1: Θυμάστε την. Πες τη μωρέ από τον Dolce Vita που λέει σε πιστεύω γλυκιά μου. Μη
0: από την άλλη έρχεται τώρα η άλλη πλευρά και σου λέει ναι, αλλά η στρατηγία. Ας πούμε, που και αυτοί είναι συγκεκριμένοι και δεν είναι πάρα πολύ.
3: Η ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί πολλοί είμαστε.
0: Και όσο να έχουν να κάνουν με το στράτευμα, παίρνουν λιγότερα πλέον από τους Μητροπολίτες.
3: Α, όχι, είναι λάθος.
2: Και μπορεί να δώσουν μια πληροφορία από εδώ από εκεί να βγάλουν κάτι τέτοιο.
3: Σταμάτα, μωρέ!
0: Όχι, όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να ξέρεις
3: κάτι
0: ότι...
3: χάπατα τα κάνουν αυτά και τους πιάνουν συνήθως.
0: Ναι, συγκεκριμένοι είναι και συγκεκριμένοι. Εγώ
3: κάτι γραφικότητες.
0: Το στράτευμα όμως είναι καλή, είναι και καλύτερη στρατιωτική.
3: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω τι άλλο είπε. Κάτι άλλο μπορεί να
2: κάνει σημαντικό δηλαδή από
0: εδώ. Πρωθυπουργού είπε, ρε παιδί μου. Για του πρωθυπουργού είπε ότι με αδίκησαν, με αδικούν και νομίζω ότι. Ενώ είπε σε ότι είναι. Ότι είπε ότι είναι ευπρόσδεκτοι να επιστρέψουν, παρόλα αυτά συνέχισε να λέει ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Στην ουσία του πράγματος, δεν είπε αυτές τις λέξεις.
2: Ο Νίκος πιο... και έπιασε τον μπαγκλαμαδάκι του.
3: Πιο πολύ για Σαμαρά.
0: Και κατέληξε για τον Σαμαρά ότι η παράταξη που το έχει ξαναδώσει την ευκαιρία. Που την έριξε δηλαδή, εννοούσε μια φορά. Και τον ξαναδέχτηκε. Και γενικότερα.
3: Τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Τον έκανε πρωθυπουργό. Μην τη το κάνει αυτό το κακό. Γιατί όπως σας είπα και χθες, υπάρχει το ενδεχόμενο, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, να πέσει η κυβέρνηση.
2: Το κολλάω.
0: Σπάνιο, δύσκολο, αλλά μπορεί.
2: Το κολλάω τώρα με αυτό με τη συνέντευξη που έδωσε ο Πάνος ο Καμένος.
3: Συγγνώμη, πριν το κολλήσεις με τον Πάνο τον Καμένο, μας είπε κιόλας ότι όλους τους προηγούμενους αρχηγούς τους έχει φωτογραφία εκεί απέναντι που μιλάει στην ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τους κοιτάει και τον κοιτάνε.
0: Το είπε.
3: Βεβαίως. Έχουν το αντίστοιχο, δεν ξέρω αν έχεις δει και στο Πασόκ.
0: Τον είπα νομίζω Κωνσταντίνο το Μητσοτάκη πριν. Κυριάκος λέγεται.
2: Κυριάκος.
3: Ναι. Εντελώς Κυριάκος.
2: Το είπε και ο Πάνος ο Καμένος. Λέει, παιδί μου, λέει ένα πράγμα λέει ο κίνδυνος. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Σαμαράς λέει τον ξέραμε ποιος ήτανε και παραμένει λέει ο ίδιος. Άμα μπορούσε να προσυμπληρώσει, ξέρεις και το ίδιο.
3: Γιατί δεν θέλει να ακούει. Ναι, ήταν έξαλλος.
0: Είπε με λίγα λόγια ότι αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και στα 75 του, είναι ικανός να κατέβει στην πολιτική μόνο και μόνο για να χτυπήσει το
3: Μητσοτάκη. Το κάνει. Συνεχίζει λέει, να ασχολείται με την πολιτική μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα, αφού βλέπουμε ότι θα έρθει ένωση τελικά, Μίτσο, δίκιο είχε εχθές. Άρα, ο Ανδρουλάκης θα σωθεί από το Μητσοτάκη. Λογικά.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν σώζεται. Τέλος πάντων, φτάνουν τα.
2: Πάλι απογοητεύτηκε.
0: Έχω μεγάλη στεναχώρια. Τον άκουγα πάλι. Τον άκουγα τώρα που ερχόμουν, έλεγα.
3: Δεν σε έψησε.
2: Τον πέρασε και κάνει για ώρα, Μίτσορα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ τουλάχιστον. Τώρα πείτε με πεζό. Καλημέρα στο ξενοφόρο του Σκιτζή. Καλημέρα και στου συνδημοσιογράφου.
3: Τα φρυδάκια σου. Σε παρακαλώ.
0: Δεν μπορώ. Στεναχωριέμαι. Να σου πω κάτι. Πήγαινε, μωρά, αδερφέ μου. Πολιτική κάνεις. Δηλαδή, διάβασε λίγο τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Πρέπει να έχεις και λίγο ηθοποιία. Τι σημαίνει
3: λίγο περιαδυνάτου, Λυσία.
0: Άλλο.
3: Εντάξει. Ό,τι βρεις.
0: Εναντίον.
2: Έστω, μια βουγιουκλάκι.
0: Εναντίον ερωτοσθένη.
3: Ναι, μωρέ, αυτά τα διάσημα κείμενα.
0: Σε ένα λογοθεραπευτή, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι κερατάδες. Και πήγαινε, φτιάξε λίγο το κάπα σου. Πήγαινε, φτιάξε λίγο τον τρόπο που μιλάς. Δεν εκπροσωπείς το Πασόκ Κρήτης. Εκπροσωπείς το Πασόκ. Έχει σημασία, θα μου πείτε. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
3: Έχει international
0: έχει
3: το Πασόκ.
0: Γάμο, το έχει σημασία. Έχει είναι πολύ μεγάλη. Το όχι, ρε φίλε. Όπως έλεγε και η Δημητρία ο παράδειγμα που θέλει να πει τώρα.
3: Ναι.
0: Δεν σε καταλαβαίνουμε τι θες να πει. Ήταν τότε ο Στέφανος Μάνος. Και ήταν ο Στέφανος Μάνος, έλεγε ότι μιλούσε σαν έχει ένα αυγό στο στόμα. Και λέει, ήταν τότε υπουργό φιλελεύθερο τεχνοκράτη, υπουργό οικονομικών. Και
2: έλεγε,
0: δεν σε καταλαβαίνουμε, Στέφανη, θες να μας. Μα Έχει σημασία. Έχει σημασία. Ξέρετε γιατί σημασία. Γιατί είμαστε εμείς, καλός ή κακός, έχουμε στο μυαλό μας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο καθένας έχει το δικό του. Εμείς είμαστε λίγο καλομαθημένοι. Ο διάδοχος, η διάδοχη κατάσταση είναι ένας άνθρωπος που δεν το καταλαβαίνουμε, που δεν ξέρει αγγλικά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που τον κατηγορούσαμε ότι ήταν πράκτορας των Αμερικανών.
3: Ναι.
0: Και τώρα ο νέος αρχηγός του Πασόκ δεν ξέρει αγγλικά.
3: Γιατί μωρέ.
2: Εγώ σου τα έλεγα, είχατε ψηφίσει λάθος τότε, Γερουλάνο ήθελε τον κόμμα.
0: Κάτι παραγυαλιστερό είναι.
2: Ναι, αλλά είναι πιο κολλέ.
1: Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένο όμω. Ο ένα γυαλιστερό, ο άλλο πολύ Κρήτη.
0: Έχεις
1: τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι θέμα Κρήτη, δεν έχω θέμα με την Κρήτη.
1: Ναι, εντό εισαγωγικών.
0: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει. Πώς να σου το πω. Είναι ένα τοπικισμό, ένα σοβινισμό τοπικό που μου βγάζει μία κακομαθημενιά. Όπω είχαμε έναν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, Κύπριο, ο οποίο με μένα μιλούσε μια χαρά γιατί με πήγαινε και τον πήγαινα και περνάγαμε γαμάτα. Στου καθηγητέ για να του τη σπάσει, μίλαγε βαριά κυπηρακά. Για να τους τη σπάσει, για να κάνει την επανάστασή του. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι,
0: μπορεί να, το πιστεύω. Μπορεί να μιλήσει κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Θεωρείς ότι μπαίνει σπίτι του και λέει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και που λέτε.
0: Ναι,
2: ίσως αδωρά...
0: Γεια σου, γυναίκα μου, αγαπημένη.
3: Ναι.
0: Και την καρέκλα, θα κάτσω στην καρέκλα σου και θα φάω το φαγητό που με έφτιαξε. Όχι τσε την καρέκλα που φτιάξε. Θα τη φτιάσω, θα την κάνω.
2: Δεν ξέρει. Είναι καλός πολιτικός.
0: Είναι καλός πολιτικός.
2: Ξέρει ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Οπότε λέει, ας κρατήσω. Την Κρήτη,
3: να πηγαίνω στο πανηγύρι.
2: Να βγαίνω, ρε παιδί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο δεν τον φτάνει κανείς. Είναι
2: λέει,
0: η έδρα του.
2: Άσε να με δω πρώτα.
0: Τέλος πάντων, ας
2: δεν φορά... ανταλλάσσει... Σαν τον Τζόρτζεβιτ στον Ολυμπιακό που είχε πει πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Πού να πάω στη Μίλαν, λέει. Θα κάτσω εδώ, Ολυμπιακό.
0: Σωστό. Ναι, ο ξενοφών λέει και ζήσει και Τσίπρα, λέει, με το αμάξι. Τι είπε για Τσίπρα με το αμάξι.
4: Α, ναι, αυτό δεν ξέρω.
3: Α, λέει ρε παιδί μου, για τον Τσίπρα εκεί που τον ρώτησε ο κύριο Χατζη Νικολάου, παρεπιπτόντω να πω είχαν και δύο χάλια γραβάτα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Ο Χατζη Νικολάου τον είχα δει από το δελτίο όταν χάλια.
3: Χάλια. Και λέει, ένα αυτοκίνητο λέει, αν σου πάρουν το δίπλωμα μία, δύο, τρεις φορές. Μετά δεν σε αφήνουν να ξαναοδηγήσεις. Το κύριο Τσίπρα, ο ελληνικός λαός, του πήρε το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να μπει σε καινούριο αυτοκίνητο, αλλά τελικά είναι ο ίδιος οδηγός. Κάπως έτσι.
0: Κάποιος του το είπε αυτό, δεν μπορεί να
1: πει. Σίγουρα.
3: Δεν πληρώνεται τόσος κόσμος, ας το πούμε και τίποτα.
1: Ναι, αυτοί που πληρώνονται για τις γραβάτες όμως.
3: Εκεί.
1: Να κάνουμε. Εσύ, Βασίλη, θα δούλευε σε κάτι τέτοιο, αλήθεια. Θα του διάλεγε τα ρούχα έτσι.
3: Σε κάτι τόσο πριβέ. Ναι.
0: Το ξέρω ότι αυτό έχω σπουδάσει. Όχι για τα ρούχα ειδικά. Από το να του γράφω του λόγου, να τον πριφάρω για τα νομοσχέδια, γιατί είναι πολυσέλιδα αυτά και μπορούμε να διαβάσουμε γρήγορα με αυτόν τον τρόπο που από το κέντρο προ τα ενίσχυε. Και το να επιμεληθούμε ακόμη και τον τίσιμο.
1: Οπότε μπορεί μαζί με τον Βασίλη να κάνει μια άχαστη ομαδούλα.
3: Ναι, γιατί αυτό είναι λίγο.
1: Για τον τίσιμο, άλλο επικοινωνιακά και να αναλαμβάνεται.
0: Κάνανε μια πρόταση κάποια στιγμή.
2: Εγώ είμαι πολύ πριν από κανένα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλό στο public speaking και στην κινησιολογία. Θα το έμαθα πώς να κινείται. Το
0: ενδυμάτι. Και τι άλλαξε.
2: Εντάξει.
3: Δεν το εξάσκησε.
2: Εντάξει. Με έχει στιγματίσει αυτή η αριστερά πάνω.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Βασίλη, εκκρεμεί η Δήμητρα Παπαδοπούλου για να πάμε λίγο στους μάπες.
3: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μας είπε χθες τι ωραία, τι καλά. Μας απάντησε στο ερώτημα της εποχής που το έχουμε λίγο απαντημένο λάθος. Δηλαδή, βγαίνουμε κάθε τόσο και λέμε αχ, τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε την ωραία τη σάτυρα, που δεν μπορούμε να κάνουμε τα ωραία τα αστεία, που δεν μπορούμε να πούμε αυτά που λέγαμε, τι καλά. Και ένας άνθρωπος που έχει. Πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν με επιτυχίες εκείνης της εποχής.
0: Πρωτοποριακές.
3: Ακριβώς.
0: Όταν δηλαδή χαιρόμασταν που γελάγαμε με τα αστεία της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Λέγαμε ωραίοι είμαστε που γελάμε αυτό
3: ναι,
0: το αστείο.
3: Ακριβώς. Σου λέει λοιπόν τη σήμερα ότι και καλώς δεν μπορούμε κάποια πράγματα να τα πούμε και καλώς το μαζέψαμε και καθόλου αυτό δεν μας περιορίζει δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
0: Ίσα θέλει περισσότερο δουλειά, εγώ πιστεύω.
3: Ακριβώς. Ναι. Ήταν όλοι μαθημένοι στην ευκολία
0: του. Εύκολο.
3: Να βάλω μια περούκα, να βάλω ένα καλσόν, να πω έλα μωρή Δημήτρη, να φάω μια τούμπα, να πω ότι είμαι ο παππούς που θέλω να κάνω σεξ και δεν μπορώ και φύγαμε.
1: Και να σας πω και κάτι, νιώθω ότι μέχρι ένα επίπεδο δεν θα πιάσει κιόλας αυτό. Δηλαδή και να το έκαναν πια, ποιος θα γέλαγε τόσο πολύ.
3: Καλά μου, πιάνεις.
2: Στην Ελλάδα πιάνει.
0: Κατερίνα μου, το τι θα πιάσει και δεν θα
3: πιάσει.
0: Το τι θα πιάσει και θα πιάσει, άσε καλύτερα να το γνωρίζουμε εμείς.
1: Εντάξει, εμείς.
0: Πάντως η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Δεν το
1: εννοούσε. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου και στο Σ' αγαπώ με αγαπάς, ας πούμε, ο Θοδωρής ήταν πολύ ομοφοβικός.
3: Ναι, τρελή ομοφόβα.
1: Ναι, τρελή ομοφόβα. Με την γλυκόξινη παπίτσα.
0: Δεν το βλέπα πολύ.
3: Το σατήριζε όμως πάρα πολύ με το κλασικό αυτό του Έλληνα επίσης εκείνης της δεκαετίας που όταν έβλεπε ωραίο γκόμενο, άντρα στα καλλιτεχνικά. Άντρα με φτιαγμένο μαλλί. Α, αδερφή. Αδερφή, ναι. Αδερφή. Αυτό ήταν αυτό ο τύπο.
1: Που έπρεπε να τρώει παϊδάκια, τον είχε πάει για σούσι και δεν ήθελε να φάει πάπια, γλυκόξινη παπίτσα.
3: Ναι,
1: είχε πάθει τσότσο.
3: Μακαρόνια, αλλά... θα φάμε, είμαστε αδερφές.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αλήθεια,
1: μου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έκανε τόσο έξυπνα και ωραία.
0: Έξυπνα γιατί σατήριζε. Βλέπεις, σατήριζε να το πω εντός εισαγωγικών, τον κακοποιητή, όχι και το θύμα.
1: Ο οποίος όμως.
0: Αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν με καταλαβαίνετε γιατί προφανώς είστε ηλίθιοι.
3: Παιδί μου, σε καταλάβαμε εδώ και μια ώρα.
0: Τίποτα, ήθελα να φωνάξω έτσι και να βρίσκω στον αέρα.
1: Ήθελα λίγο να χρειαστεί. Αλλά τον έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι είναι αλήθεια ο τύπος της διπλανής πόρτας που λέμε. Δηλαδή είναι αυτός που έχει την παρέα σου. Δεν τον έκανε κανένα τέρας.
3: Ακριβώς.
1: Για να καταλάβεις. Είναι η casual ομοφοβία που λέμε.
3: Ναι, ναι,
1: ναι. Ήταν κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, μάπες, τι να σας πω τώρα. Τα τηλεοπτικά, να ξέρετε, πίσω από τις κάμερες γίνεται χαμός. Τα κανάλια έχουν αποφασίσει να ρίξουν ραγδαία τα μισθά, αλλά και τους ανθρώπους. Του χρόνου θα υπάρξει φοβερή ανεργία στο χώρο μας, γιατί έχουν κάνει αυτή την συμφωνία τα τέσσερα μεγάλα κανάλια. Δεν θα τα ακούσετε από πουθενά αυτά. Επίσης υπάρχουν απαγορεύσεις πια, δηλαδή θα δείτε τηλεοπτικό ρεπορτάζ μετά την πατάτα που έκανε εκεί ο Λιάγκας και ουσιαστικά πυροβόλησε τα πόδια τους των τεσσάρων. Όλοι έχουμε απαγορευτικό να λέμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κανένας δεν ξανά.
2: Πάντως σε αυτό που λες, εγώ εχθές το κατάλαβα πάρα πολύ. Με πήραν τρεις γνωστοί που είχαμε μιλήσει και πάρα πολύ καιρό.
0: Oh.
2: Και μου ζητήσανε, ρε φίλε, δουλειά. Και τους λέω, παιδιά, ούτε εγώ θα έχω του χρόνου.
0: Κανείς δεν θα έχει παιδιά του χρόνου. Οι περισσότεροι, θα μου πείτε, ο κόσμος που μας ακούει χαίστηκε, γιατί σου λέει και πολλά πήρατε μέχρι τώρα. Για να λέτε τις πίπες σας. Και εσύ, και εσύ, καλά τα άσε που τα ξόδεψες. Έβγαλες κι εσύ. Δεν έβγαλες τόσα όσο θα μπορούσες να βγάλεις για το ξερό στο κεφάλι. Και εσύ όμως για έναν άνθρωπο που παίρνει 800 ευρώ ή 1000 το μήνα, έβγαλες. Τέλος πάντων, μην το κάνω προσωπικό, προς Θεού.
3: Το ζήτημα όμως είναι ο κόσμος, τέλος πάντων, που τα ακούει και δεν φτύνει γενικά στη μωρή την τηλεόραση, να καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει ακριβώς ότι πάβει ο πανελίστας ή ο παρουσιαστής να είναι υπερπλούσιος. Κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά τη δουλειά του χιλιάρικου που είχε.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτή είναι η κουβέντα. Έχω και εγώ υπόψη μου, ας πούμε, δύο περιπτώσεις που μου είπαν πολύ δικοί μου άνθρωποι, δεν μίλησα εγώ απευθείας, που φέτος ήταν, ας πούμε, σε πολύ καλή θέση, ευνοϊκή πανελίστα κλπ. Και παίρνουν τώρα σε εκπομπές και λένε: θέλετε κάτι σε ρεπορτάζ? Ναι. Κάνω συνεντεύξεις, κάνω μοντάζ.
0: Έχει πέσει
3: στην ωραίο καφέ.
0: Δεν το λέμε για να μας λυπηθείτε, απλώς για να ξέρετε ότι με το νέο αυτό τη συμφωνία που έγινε σε επίπεδο εργοδότη. Τώρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ήταν να είμαστε ενωμένοι οι εργαζόμενοι. Ή να υπήρχαν συνδικάτα.
2: Δεν είχαμε συνδικάτα. Εμείς τίποτα δεν οργάνωνε κανείς. Και επίσης οι υψηλόβαθμοι στον χώρο μας, να πούμε ότι είναι κάτω από 1000 άτομα. Και όταν λέω υψηλόβαθμοι, εννοώ πάνω από 2000. Δηλαδή οι περισσότεροι παίρνουν κάτω από 2000. Και το μεγαλύτερο ποσοστό 800 με 1000. Και αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνουμε και κάθε μήνα.
1: Ουσιαστικά δεν υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός. Είναι σαν να είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ο Θεός βοηθός.
0: Θα κοπούν πάρα πολλές ζώνες εκπομπές. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Σιγά σιγά η τηλεόραση συρρυκνώνεται και θα έχετε μικρές εκπομπές. Πολύ μικρό κόστος, αυτό δεν σας αφορά πολύ, αλλά θα είναι μια ταξιδιωτική, μια μαγειρική. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι live πολλές. Προς τα εκεί πάμε. Ακόμη και αν του χρόνου δηλαδή τις καπουλάρουμε, που δεν θα τις καπουλάρουμε, εγώ βλέπω μεγάλες κοψίματα ζωνών. Όπως έκανε το Star, που έκοψε μια ζώνη. Έτσι. Μην λέτε ότι έκοψε μια εκπομπή. Δεν έκοψε το breakfast. Έκοψε τη ζώνη την πρωινή. Mm. Και έφερε πιο πάνω τη Ζήνα. Λοιπόν, μην θελοτυφλούμε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και λέει ότι ενδεχομένως και ότι εμείς φταίμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Οι εργοδότες στη δική τους τσέπη και οι εργαζόμενοι προσπαθούν και εμείς να βρούμε μια διέξοδο.
2: Η νίκη της είναι ως φίλμα του χρόνου. Έχουμε να φάμε βουλιουκλάκι στη μάπα.
0: Τηλεοπτικά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν θα βλέπει για τηλεόραση, θα πάει προς το digital. Γιατί εκεί. Εμπάσχετος, τώρα αυτά είναι και ψηλοεσωτερικές καταναλώσεις.
2: Ότι και η τηλεόραση που αντιπαθείτε θα έρθει στα digital του χρόνου. Να δείτε τι έχει να γίνει.
0: Να πάει γύλες,
2: καλά.
0: Θα πάμε βριζόμαστε στο digital.
2: Έχουν ανοίξει ένα κανάλι μου, podcast. Θεούλη
3: μου. Θα ανοίγω digital και θα μου πετάνε.
0: Και όλοι αυτοί, και εγώ συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, που πληρωνόμαστε για να πούμε την αποψούλα μας. Αυτό ήταν από τα πιο σάπια πράγματα που έχω υπηρετήσει. Όχι ότι δεν λέω τη δουλειά μου, την αγαπώ τη δουλειά μου και του συναδέλφου μου, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, με τι παραξενιές του και τι ιδιομορφίες του. Και εγώ τα ίδια μέσα σε αυτού. Ποτέ δεν αντιτάχθηκα στην τηλεόραση. Αλλά το να λες την άποψή σου από ένα σημείο και μετά, και που κατάλαβα ότι είναι και. Φέρνει αποτελέσματα τοξικές καταστάσεις, σε κουράζει και, σε τρώει, σε κατατρώει. Το να πληρώνεις λοιπόν για να λες την άποψή σου δεν έχει, έχει μια παθογένεια. Εν πάση περιπτώσει και όλοι όσοι χτες εγώ έκανα έναν. Αρπάχτηκα.
3: Όχου, γιατί Χριστιανέ μου, σ' άφησα δύο λεπτά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να με βρίζεις και μετά να με χαιρετάς. Μου γυρίζει το μάτι. Αυτό έλεγα στην Κατερίνα πριν. Στη Βασιλική. Σε ποιον το έλεγα? Στην Κατερίνα και
1: μας έκανε ένα τίζερ.
0: Ναι, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όχι ότι δεν θα αφήνω να πέφτει κάτι κάτω, αλλά πια δεν έχω και τα κουράγια. Παλιά έλεγα, δεν βαριέσαι, άστον τον Πασά. Έχει πει το ένα, έχει πει το άλλο. Έχω και εγώ τη μνήμη και τα θυμάμαι. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει στο διάλογο ο ένα. Άστο να πάει στο διάλογο ο άλλο. Αυτοί αυγατίζουν. Και έρχονται και σε βρίζουν. Μετά προκύπτουν καινούριοι και σε βρίζουν. Μετά έρχονται. Δεν του νοιάζει που στεναχωριέσαι. Μετά

0: μήνυμα για να σου πω κάτι που, για άλλονε που έλεγες. Ούτε καν μου απάντησες. Και τώρα τολμάς να έρθει να με χαιρετήσει και να μου ζητήσει και ρεπορτάζ.
1: Μου τον τάραξες.
0: Όξο του λέω από την παράγκα. Και ήρθε να κάτσει με το τσαντάκι του. Και το πήρε το τσαντάκι του και πήγε παραπέρα. Και έκατσε σε μια γωνιά μόνος.
2: Το όξο από την παράγκα είναι ένας πολύ θεμητός τρόπος για να βάζετε όρια στις σχέσεις σας. Να κρατήστε το.
1: Το προτείνει και η ψή.
2: Ναι, όξο από την παράγκα. Όξο
0: από την παράγκα. Λοιπόν, 6-9-8-104.
1: Και όχι χαρακτηρισμούς.
0: Πάμε στους μάπες, παραγγείτε και παραγγείτσες. Έλατε.
3: Πάμε εδώ στους μάπες, γιατί σήμερα συζητάμε μεταξύ άλλων και ό,τι θέλετε στο 698-104-104-6 τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας, δίνοντας έμφαση στις περιπτώσεις που η κυρία είναι κάπως λίγο μεγαλύτερη. Γιατί τώρα δίνουμε έμφαση σε αυτό? Γιατί παλιότερα δεν το πολύ θέλαμε, τώρα από ό,τι φαίνεται το πατεγόνα. Καλημέρα στη φίλη την μάπησα εδώ, θα δω αν μπορώ να πω όνομα.
0: Διαβάζετε τα μηνύματα σήμερα.
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
3: Η Έλενα βγαίνει απλά, λέει, με ένα τύπο 11 χρόνια μικρότερο. Υπάρχουν στιγμές που η έλξη είναι έντονη, ουάου. Αλλά αυτό που μας κρατάει είναι ότι εγώ στα 51 έχω αποφασίσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλω οικογένεια, παιδιά κλπ. Και εκείνος στα 40 είναι σε ένα δίλημα, αλλά τέλος πάντων τα έχουν βρει μέχρι εκεί. Δηλαδή ξέρουν τι θέλουν ένας από τον άλλον.
2: Ναι,
3: δεν αναρωτιούν.
0: Ναι, αλλά δεν θέλεις εσύ οικογένεια στα 51. Εγώ δεν έχω κάνει στα 46, να πούμε, γιατί δεν με θέλει καμία. Έχουμε γεμίσει και γκέι. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η κοινωνία? Βασίλη, εσένα με ρωτάω.
2: Μπορείς να βρεις εσύ.
3: Μισό λεπτό.
0: Ναι. Δεν γίνονται έτσι, παιδιά, αγόρι μου.
3: Ναι, οι γκέι που το λες, μια χαρά παντρεύονται και κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σωστό.
3: Κατάλαβε.
0: Μετάπωσε ο συνάδελφος.
2: Μπορείς να βρεις αυτό τον κύριο που είναι στα 40 που είναι σε δίλημα και να τα τακιμιάσετε μεταξύ σας.
4: Είναι, ας πω κάτι, μπορούμε.
0: Υπάρχουν λύσεις. Όπως μας έλεγε ένας διευθυντής παλιά στο ραδιόφωνο, μην μου φέρεις προβλήματα. Λύσεις να μου φέρεις.
2: Ναι, τέλος τα ψευτοδιλήματα.
4: Μπορούμε επίσης να κάνουμε και λευκό γάμο. Να παντρευτείς ένα φίλο σου, να έχουμε μαζί κοινή φορολογική δήλωση, να υιοθετήσουμε ένα παιδί και ο καθένας έχει τη ζωή του.
0: Γιατί γίνεται να υιοθετήσεις παιδί?
4: Αμέγω, τι δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Και να γίνεται σένα και τον Καρέζου δεν θα σας το δώσει κανείς.
0: Γιατί ρε Βεθανάς να πάρουμε παιδί να το χαντακώσουμε?
4: Δεν θες να κάνεις οικογένεια.
0: Αν δεν υπάρχει αγάπη το,
2: εσύ
0: το
2: καλέ, τι θα την κάνεις?
4: Την έχουμε.
0: Αν αγαπιόμαστε, αν να πάρουμε παιδί. Αν δεν αγαπιόμαστε, γιατί? Επειδή για να πάρουμε τα φορολογικά. Καλά.
2: Γιατί μπορεί να συμφωνούσε ότι.
4: Για να κάνεις οικογένεια, τρόπο... αγόρι μου. Κάθομαι να ολοκληρωθεί.
0: Κάθομαι και συζητάω τώρα με τον Λιά και τον FM.
4: Να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθεί σαν άντρα.
0: Για την οικονομική δυνότητα το λέω έτσι προ Θεού.
3: Είσαι ολοκλήρωτο εσύ σαν άντρα.
0: Ολοκλήρω του φουλ. Ούτε την αρχή δεν έχω κάνει.
4: Και να σου πω, και δεν ξέρει. Είμαι καλό στο κρεβάτι. Μπορεί να σ' αρέσει μετά από λίγο.
3: Τι κάνει καλά?
0: Λοιπόν, παιδιά, φτάνει αυτό.
2: Επιβλητικό. Να διαβάσουμε λίγο τις κυρίες.
0: Βάλε μια τάξη, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα στη Γιώτα που σηκώθηκε πρωί-πρωί να φτιάξει pancakes για το πάρτι. Έχουν πάρτι γιατί είναι τελευταία μέρα στην 6η Δημοτικού. Για την κόρη, για κάποιο παιδάκι,
4: ακόμα,
2: φαντάζομαι.
4: Ή για την τάξη, μπορεί να είναι δασκάλα.
2: Έχουμε και το μήνυμα της Μαρίας, που ίσως να είναι και μια λύση σε όσα συζητούσαμε προλίγου. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι ήμουν πάλι στο Λύκειο και έκανα τη φάση με τον Ουγγαρέζο. Και δεν έφαγα και τίποτα βαρύ το βράδυ.
0: Ποια είναι η
2: σε
0: φάση?
2: Βλέπω με άλλο... Ποια είναι η φάση? Φασονόμουν.
0: Α, φασονόμουν.
2: Σε βλέπω με άλλο μάτι πια, Δημήτρη μου. Τα έχω ξεχάσει, λέει.
0: Παιδιά, τα έχω ξεχάσει. Βλέπω το αυτό. Ξέρετε ποιο?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που με ενδιαφέρει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπω μόνο στις ταινίες.
3: Α, θα σου φέρω.
0: Έχω να δω ζωντανό. Κατερίνα, συγγνώμη που σου μιλάω τώρα έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καιρό.
3: Σε ζωντανό δεν μπορώ να σε βολέψω.
0: Σε ζωντανό να πάλετε δηλαδή.
3: Έχω ένα ωραίο που είναι τασάκι. Άμα θες να το βάλεις δίπλα στο κομωδίνο σου και να σε χαιρετάει το πρωί, το χαιρετάς. Καταπληκτικό τασάκι.
4: Να το δίνεις φυλάκια.
2: Απ' τα λόγια.
0: Το είπε αυτό. Είπες ότι έχεις το νη τασάκι.
3: Έχω τασάκι.
0: Όχι, σταμάτα, περίμενε, όχι ακόμα. Ένα τελευταίο θέλω να πω.
3: Βεβαίως.
0: Γιατί μας ακούει ο Χαρισόπουλος και θέλω. Δεν μου στείλει, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Βαγγέλη, μαμάς, είσαι φανταστικός στο κάτι ψήνι. Λοιπόν, ακούστε χθες τι έγινε. Λοιπόν, σας έχω πει ότι αυτή η τύπη 5 αυτή τη εβδομάδα είναι.
4: Τσακώνονται.
0: Φουλ τοξική.
3: Ναι.
0: Όχι μόνο τάξη τσακώνονται. Είναι τοξική δηλαδή.
3: Όχι και βάζουν μηδέν και τέτοια.
0: Δεν τρώνε, ρε.
3: Ωραία.
0: Αυτοί κάνουν διαγωνισμό ποιος δεν θα φάει στα μούτρα του αλουνού που το έφτιαξε το φαΐ του. Εντάξει. Μιλάμε για έρθει, φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χτες τι έκανε? Χτες νομίζω έγινε το Everest. Είναι από τους 5, είναι 2 που έχουν σοβαρό μπιφ. Αλλά είναι και 2. Κάνουν, λένε, κάνουν και λένε χοντράδες χωρίς πλάκα. Ο ένας λοιπόν χθες μαγείρευε. Και η άλλη κοπέλα είναι που τον έχει στην μπούκα.
3: Αυτή με τα μαύρα μαλλιά.
0: Με τα μαύρα μαλλιά.
3: Τα έχει χώσει αυτή πολύ.
0: Φίλε, τι της έκανε? Τι του έκανε?
3: Τι?
0: Χτυπάει το κουδούνι. Και συνήθως όταν χτυπάει το κουδούνι είναι κάποιος που.
4: Για φαν.
0: Ναι,
4: να
0: χορέψει. Να χορέψει. Να
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει αυτός. Το βλέπει ότι παραξενεύεται. Εμείς όλοι τη λέτε. Περιμένουμε ότι αυτού είναι η
4: κάποια. Του την αίσθησε
0: έναν. Τι αίσθησε και τι είχε. Λέει, λέει, σηκώνει το κεφάλι, λέει αυτός. Δεν περιμένω κανέναν. Λέει αυτή, περιμένω εγώ.
4: Delivery, παιδιά.
0: Ναι. Έφερε σουβλάκια, μάνα.

0: Όχι, ρε.
1: Παιδιά, παρήγγειλε σουβλάκια του αλουνού το δείπνο. Για να του δείξει ότι με τη σκατήλα που μαγείρεψες είχα προνοήσει να φέρω. Και λέει, πήρε για όλους. Και λέει, και λέει, όχι, δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω ευγενικό. Και λέει, δεν πειράζει, το φάω εγώ. Και έφυγε και έτρωγε
2: πόσα. Πώς έφαγε.
1: Έφαγε δύο.
2: Δύο. Εντάξει, καλά είναι δύο πιτούλες.
1: Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Ήρθε το καλοκαίρι κανονικά. Ταξίδι στο όνειρο από λαθρεπιβάτες, ένα αγαπημένο τραγούδι του Mappe Show. Και μετά έχω τριπλέτα, γιατί ο Θανάσης ζήτησε
2: κρουαζιέρα θα σε πάω.
1: Επίσης καλοκαιρινό.
2: Για και... το κορίτσι μου πάει τώρα Μύκονο με τις φίλες. Είσαι πάντα ταξίδι.
1: Μύκονο τις φίλες της.
2: Μύκονο πάει, κατάλαβα.
1: Θα του τα φουρέσει.
2: Να σου πω κάτι, δικό της το σώμα, κάνω τι θέλω. Εγώ την καρδιά θέλω.
1: Και του αλουνού, και του αλουνού το σώμα.
2: Δεν πειράζει, κομμάτι.
1: Εντάξει, κράτα στην καρδιά, εκεί θα τη το κάνουν τα σάκι. Λοιπόν, και.
2: Ποιοι μωρέ στην Μύκονο.
1: Και ποιο είναι το τρίτο, ρε Βασιλική. Και, α, ναι, ναι, ναι. Και επειδή σαν σήμερα. Κάτσε ρε Βασιλική τώρα γιατί. Σαν σήμερα γεννήθηκε ναι, ο Τσικορία το 1941. Είναι Αμερικάνος τζαζίστας και αναφέρεται στο τραγούδι του Γιοκαρίνη, κιθαρίστας ή ντράμερ.
2: Yeah.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 συνταγές από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
4: Το νέο τεύχος μοσχοβολάει θάλασσα. Ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους, αλλά και συνταγές με κρύα ομά πιάτα, για σας που τα αγαπάτε.
3: Συνταγές από την Αργυρό, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: μαγική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Γιάννη Γιωγαρίνη, σε αιώνιο δίλημα. Κιθαρίστας ή drummer. Ναι. Δε μου λες, άμα σε ρώταγα.
1: Άμα σε ρώταγα τώρα να μου πεις.
0: Τι θες να γίνεις περισσότερο.

0: Γιωκαρίνης στη drummer λοιπόν, Γιάννης Γιωκαρίνης. Ναι, εδώ είναι το My Radio 104,6 ακόμη. Και το Μαπεσό με τον Βασίλη Βλάχο, το Θανάση Πασάντη, Κατερίνα Μπούκα.
1: Το Δημήτριο Καρίνο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μας έφερε εδώ Βασίλης δωράκια από Boutique de la Parfumerie.
1: Αμέ.
0: Που είναι στο Κολωνάκι.
1: Ηρακλή του 15 και πολύ κεντρικά κατεβαίνετε από την πλατεία δεξαμένη πάνω. Πέφτετε, το ξέρετε, είναι χρόνια.
2: Τώρα όμως ζαλίζομαι λίγο γιατί βάλαμε όλη τα αρώματα και μου έρχεται λίγο.
1: Βάλατε όλοι μαζί.
0: Φοβερά αρώματα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ξέρουν και είναι και εξυπηρετικοί. Δηλαδή ξέρουν και τι παίζει στη μόδα. Δεν μπορούν να σου πούνε, εντάξει, φορά αυτό το άρωμα 3 χρόνια, 2 χρόνια. Δε αυτό που είναι σε αυτή την κατεύθυνση και έχει και αυτό που έχει και αυτό που φορά οικονομικά και άλλο που είναι η επόμενη φάση για να προχωρήσει και εσύ, να εξελιχθεί.
1: Το δικό σου, ας πούμε, είναι αυτή η περίπτωση. Επειδή ξέρω 3-4 που φορά Tom Ford εκεί και τέτοια, τα βρήκα μπροστά μου, αλλά συζητώντας με τη φίλη μου εκεί, τη Ράνια, μου λέει: Δες λίγο και αυτό το ντούρο. Και λέω: τι ντούρο είναι αυτό? Και μετά θυμήθηκα ότι έχω διαβάσει γι' αυτό κάνα 2 φορές ότι έχει ψηφιστεί από τα πιο αρενοπά αρώματα εκεί έξω.
0: Πώς το λένε?
1: Ντούρο είναι τη Ασωμάτο. Πάρα πολύ. Είναι γνωστά τέλος πάντων αρώματα. Και είπα: κάτσε, μήπως.
2: Εγώ δεν του
3: το
2: έδωσα.
3: Μπορώ να το μυρίσω.
2: Εγώ δεν του έδωσα άρωμα του Βασίλη και μου είπε θα σου φέρω εγώ. Και μου φέρει ένα που μου ταιριάζει, οφείλω να παραδεχτώ.
1: Διότι συζητούσαμε τις προάλλες εδώ για αυτό το άρωμα. Είναι το light blue της Dolce Gabbana. Με τη διαφήμιση αυτή τη γνωστή που είναι ο κύριος με το βρακάκι το λευκό και πηδάει στη θάλασσα.
2: Το ίδιο κάνουμε.
1: Και λέω τώρα, γιατί αυτή η διαφήμιση περνώντας τα χρόνια, πώς η Ριάννα πήρε το Ζαντόρ Ντιόρ από τη Σαρλίζ Θήρων, ο Πασάς να πάρει το light blue από τον κύριο αυτό και να πηδάει με το βρακάκι του με στη θάλασσα.
0: Είναι φάμιλο του να φοράς κάτι όμορφο και να νιώθεις ωραία, το να έχεις το αντίστοιχο άρωμα που ταιριάζει σε σένα και σε κάνει να νιώθεις ωραία. Γιατί πρώτος μυρίζεις εσύ εσένα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ο Βασίλης λοιπόν τι έκανε, μάλλον η Ράνια τι έκανε μέσω του Βασίλη που μας έφερε σε επαφή, με την Boutique de la Parfumerie, μας ζήτησε τις κολόνιες, τα αρώματα που φορούσαν μέχρι τώρα και βάσει αυτού μας έφερε ή τα ίδια οικονομικά ή το επόμενο στάδιο, την επόμενη φάση όπως στη δική μου περίπτωση. Και γι' αυτό και σας το προτείνουμε. Δεν είναι αναφορά, δεν παίρνουμε λεφτά. Σας το λέμε ως μάπας προς μάπα.
1: Ναι, και εσείς δεν θα τα πολυχώσετε άμα πάτε. Δηλαδή είναι το άρωμα που το παίρνετε μαζί στην τσάντα και ψεκάζεστε όλη μέρα ελεύθερα.
0: Το είχα αυτό, ας πούμε τώρα το Θανάση, τον έχω για λίγο περίεργο. Εφόσον του αρέσει, είμαι σίγουρος για την Κατερίνα κάπως επίσης.
2: Είναι
0: τώρα,
2: φρουτώδες εμένα.
0: Ότι θα της αρέσει. Είναι το δική μας
2: φρουτάκι.
3: Ναι, ναι, είναι το άρωμά μου.
0: Α, είναι το άρωμά σου.
3: Είναι πολύ ωραίο.
1: Στα κορίτσια πήγα αποκλειστικά στο δικό του γιατί δεν τα πολύ ξέρω γυναικεία και να μην μπλέξω, αλλά διαπίστωσα πόσα μπορείς να καταλάβεις για το άρωμα του συναδέλφου, φίλου και γνωστού. Δηλαδή,
0: από το άρωμα.
1: Από το άρωμα, ναι. Δεν περιμένεις η Κατερίνα Μπούκα να σου πει φοράω μόνο Ζαντόρ Ντιόρ.
3: Φοράω κυρίως. Σου δώσε και μια εναλλακτική όμως που ήταν βανίλια.
1: Μου δώσε και μια εναλλακτική από αυτά που τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Έλα σε παρακαλώ.
0: Φοράνε η αλληλέγγυη Ζαντόρ Ντιόρ.
1: Όλες.
3: Εγώ δυστυχώς τώρα αυτό φοράω.
2: Έλα, μωρέ. Σταμάτα και εσύ να είσαι ενοχική. Μη σε ψαρώνει.
3: Δεν είμαι ενοχική. Να σα πω κάτι. Το φοράω από μικρή όμως.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι κάπως οικογενειακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σιγά.
3: Το λύκειο φοράω.
0: Το λέρ του τάμπ.
2: Λοιπόν, άκου λίγο. Είμαι στο δημοτικό, είμαι πρώτη γυμνασίου. Ανοίγω το ντουλαπάκι στο παππού μου κάτω και βλέπω.
1: Την Μπρουτ.
2: Και βλέπω, όχι. Βλέπω την Dolce Gabbana, αυτή που σας έλεγα, με το ξύλινο καπάκι.
1: Έλα.
2: Και λέω, πολύ ωραίο παππούς. Την έβαλα. Και λέω, μου άρεσε. Από τότε δεν την έχω αλλάξει. Μετά το Old Spice, που μου αρέσει πάντα, το χρησιμοποιούσε πάντα ο πατέρας
0: μου. Δεν έχω φύγει από Πάκο Ραμπάν είχαν πολλοί γονείς. Πάκο Ραμπάν. Και μάλιστα κάτι τεράστια. Κάτι τεράστια μπουκάλια.
1: Ντάβιντοφ.
0: Και αλλιούρ επίσης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Βασιλική, εσύ τι έχεις?
1: Η Βασιλική, λοιπόν, παιδιά, με εξέπληξε διότι φοράει το μαύρο το δηλητήριο. Black Opium μου είπε τώρα. Τι
2: ωραία,
0: παιδιά. Εσύ είσαι η Δυσίωνη. Ο άλλο μα έκανε μαύρο ποδαρικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκοτεινή μυστήρια με νότες έτσι μυστήριες από διάφορα.
3: Ωραία, μπράβο. Πες Βασίλη, μία ακόμη το όνομα της.
0: Boutique de la Parfumerie. Εγώ ωραία. Το είπα. Τι Βασίλης?
3: Ναι,
0: το λέω για τους μάπες. Γιατί τόση ώρα το λέω εγώ και το ζητάνε το Βασίλη.
1: Να σας πω και κάτι ακόμα. Εκτός από το Κολωνάκι που είναι κλασικό μαγαζί πάρα πολλά χρόνια, έχει και άλλα διάφορα στην Αττική και πρόσφατα και στην πόλη μου στο Αγρίνιο.
3: Μπράβο.
2: Χαρητήρια να βγατήσετε.
0: 6-9-8-104-104-6. Θα πω λίγο κάποια πράγματα που σας ενδιαφέρουν και αμέσως μετά θα πάμε στην Κατερίνα Μπούκα. Λίγα μηνύματα και στην Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, ακούστε. Το My Radio Concert στις 13 του μηνός, δηλαδή αύριο, δεν είναι αυτό?
3: Mm-hmm.
0: Αύριο. Λοιπόν, σας προσκαλεί στον Πειραιά, αλλάξαμε παιδιά στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο φαντασμαγορικά στο πάρτι εκεί που διοργανώνει ο My Radio το 4,6. My Radio Concert, 13 του μηνός, δηλαδή αύριο, 9 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Κάνουμε παρέα, κάνουμε παρτάρα, τα σπάμε, μας ακούει όλος ο Πειραιάς και όλη η Αθήνα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους, έτσι τώρα δεν θέλω αούα. Πάμε λίγο στα μηνύματα των Μαπώνα. Ναι.
1: Βεβαίως, και τώρα που μιλάς Δημήτρη μου για πάρτι, εδώ με όλο το θάρρος ο φίλος, θα ήθελα να σε ρωτήσει, αν έπαιζες μουσική σε δημοτικό σχολείο, τι θα έβαζες? Δεν ξέρω αν έχετε δει.
0: Έχω παίξει.
1: Έχεις παίξει, ε?
0: Έχω παίξει, ξέρω... σε γιορτή Χριστουγεννιάτικη και σε γιορτή λήξης. Και φυσικά δεν έπαιξα, παρόλο που μου το ζητούσαν πάρα πολύ, τραπ.
1: Γιατί ναι, σωστά, σωστά.
2: Ό,τι θέλουν
3: δεν
2: τα παιδιά.
3: Έκανε στο χατήρι.
0: Να τους το βάλω. Γιατί ένιωσα άβολα εγώ να το βάζω και να χορεύουν τα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να τους αρέσει και μπορεί να μην το καταλαβαίνουν πολύ. Αλλά όταν λέει την αίσθησα στα τέσσερα και τις έκανα και τις έδειξα, δεν μπορούσα να βλέπω εγώ παιδάκια να το χορεύουν.
1: Είναι κρίμα.
0: Εγώ έχω το πρόβλημα.
2: Υπάρχουν και τραπ όμως που δεν έχουν μέσα τέτοιο.
0: Ναι, αυτά θέλουν αυτά.
3: Θέλουν τα πιο χορευτικά, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως κάποια Φουρέιρα. Θεωρώ το νέο της Ελληνίδα.
1: Ενδεχομένως κάποια Φουρέιρα ή το νέο της Ελληνίδα.
2: Ή βάλει στα αγγλικά τραπ. Δεν θα τα πιάνουν. Βάλε κορεάτικο τραπ.
0: Βρε, σου λέω τι θέλουν. Άσε, εσύ τώρα,
1: αυτά θέλουν μια... αυτά που ξέρουν για τις ναι. λέξεις, μωρέ, και κατάλαβα.
2: Εσύ κρατάς το ρυθμό.
0: Σαν το Μυθριδάτη, χθες πας να μας κάνεις μια συζήτηση τώρα για την τραπ μουσική. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά που θέλαν τα παιδιά είναι τραγούδια που εγώ δεν μπορούσα να τα βλέπω να τα χορεύουν. Εντάξει, δικό μου το πρόβλημα.
1: Είναι όπως λέγαμε τις προάλλες, αν μπορεί να μην ήταν κανείς από τους δυο σας. Λέγαμε με την Κατερίνα τις προάλλες, ρε παιδί μου, πόσο cringe είναι στα μάτια μας.
0: Αυτό!
1: Τα παιδάκια που μερακλώνουν με κάτι λαϊκά της καψούρας και λοιπά. Κάτι ζεμπεκές.
0: Αυτό το
3: λέω. Ναι, αλλά όλοι το κάναμε.
1: Ναι, που μας έστελνε εδώ η φίλη Δευτέρα Δημοτικού ότι χόρευε στο σαλόνι της στα γενέθλια του Σβακιανάκη.
2: Μα έλεγε και εμένα γονεί μου να μου χόρευε.
0: Για την πουτάνα τη ζωή που λέει το
1: λέω. 6 ετών. Δευτέρα Δημοτικού ήθελε.
2: Εμένα μου δίνανε τσιγάρο τσίχλα. Και
0: υπήρχε, υπήρχε αυτό. Όπως επίσης και το ποτό.
2: Το...
0: βάζανε πιπίλες στα ποτά και τα δίναν στα παιδιά.
1: Λίγο καφεδάκο ελληνικό στην πιπίλα.
2: Θεέ, λοιπόν.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε λίγο και πάμε στην Κατερίνα. Γιατί εγώ με τη Στέλλα τη ζωγράφου δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Mm-hmm. Τα έχει κάνει σαν τα μούτρα μου και δεν μπορώ να καταλάβω τις αναφορές.
3: Καλημέρα στη Δέσποινα που μας έχει στείλει φωτογραφία από το πλοίο στο οποίο βρίσκεται. Πάει στην Κρήτη.
0: Α, στην Κρήτη.
3: Ναι,
0: χαιρετισμού
3: ναι.
0: στον Ανδρουλάκη.
2: Καλό τραγούδι να βάλει.
3: Καλημέρα στην.
0: Και παραγγέλνει καφέ!
2: Στο ενδιάμεσο τη το είπα.
0: Καθόλου. Άκουσα
3: να στον αέρα.
2: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Καλημέρα στην Άντια, στον Χρήστο, στην Ολυμπία, στη Γιώτα. Καλημέρα και στη Σοφία που λέει: καλημέρα, λατρείες. Πάει στο θέμα ημέρας που είναι σχέσεις με διαφορά ηλικίας.
1: Από το παρελθόν.
3: Ναι, από το παρελθόν. Mm. Θυμάμαι στο Λύκειο, εγώ ήμουν 1,5 χρόνο μεγαλύτερη από την τότε σχέση μου. Τώρα κάνω παρέα με τον Δημήτρη. Αλλά να σας πω: το ζητούμενο είναι να περνάμε καλά, μωρέ. Τι σημασία έχει η ηλικία?
1: Oh.
3: Η ψυχή μετράει. Έλα. Όπα όλα.
0: Μέχρι το μάλλον στο ψυχήμετρο και εγώ συμφωνώ. Αλλά το να περνάμε ωραία, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να γίνει μια συζήτηση. Συγγνώμη,
1: κλείνουμε το μάτι στη ζωή και βουτάμε με τα μούτρα για να τη γευτούμε στο έπακρο.
3: Ρε, Σοφία... Σοφία το έχει πιάσει το νόημα τώρα.
2: Μια χαρά περνάει η Σοφία, μαθαίνει και όλα στον εκπαιδεύει.
1: Παιδιά, καλώς, το μήνυμα τη Σοφία μοιάζει λίγο από τη μέση και κάτω, σαν να χτύπησε ένα σφινάκι και συνέχισε να τα γράφει πιο ευδιάθετη. Τι ρεάλη διάσταση
3: είναι, είναι σαν αυτά τα μηνύματα φωτογραφίες που μας στέλνουν το εικονίτσες.
1: Ναι.
3: Κλείνουμε το μάτι στη ζωή. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Ναι. Θετική διάθεση μόνο.
0: Με λουλούδια, σοκολατάκια, ένα καντήλι.
3: Ναι. Ένα F16.
1: Την Παναγιά τη Βραζιλιάνα, αυτή με τα φωτάκια που πίσω.
0: Σταμάτα, ρε παιδί, με την Παναγιά τη Βραζιλιάνα.
1: Που είναι και η χαρακτηριστική εικόνα που αγοράζανε που μπαίνει στο ρεύμα.
0: Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου και βγάζει την Παναγιά τη Βραζιλιάνα. Ναι. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και θα πω και τη δεύτερη που αφορά τη δουλειά σου, να μην σε χακάρουν, να μην κολλήσει κανένα ιό. Σε προστατεύει και είναι το firewall σου η Vodafone από οποιοδήποτε κίνδυνο απειλεί την επιχείρησή σου. Αν λοιπόν έχει επιχείρηση, ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή απέναντι στι ψηφιακέ απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πως δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρεις και ξέρεις. Ποιος σας γράφει αυτές τις αναφορές?
1: Όλοι ξέρουμε.
2: Ξέρεις.
0: Πώς έλεγε η μάνα μου, ξεράδια.
2: Ξέρεις πολύ καλά ποιος σας γράφει.
0: Το Vodafone. Με ψάρος λίγο, σκάσε και φύλαμε τώρα. Λοιπόν, το Vodafone Business ξέρει και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.
1: Γιατί?
0: Πολύ καλή,
1: γιατί ξέρει.
0: Πολύ καλή αναφορά. Πάμε πάλι, ας προσπαθήσουμε. Ζητώ συγγνώμη για τη Vodafone. Η πληροφορία είναι σημαντική. Σου προστατεύουμε την επιχείρηση. Ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Το Vodafone Business ξέρει λοιπόν και σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Παιδιά, παραδεχτείτε ότι ήσασταν λίγο ζαλισμένοι εκείνη την ώρα. Όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι σωστή γραμματική.
3: Εκτός αν είναι new age.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι. Να μην μείνει να μας στηρίζει κανείς, ρε.
0: Ούζο μυρίζει ο διαφημιστής εδώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, προχωράμε.
3: Ο κειμενογράφος.
0: Ξέρει λοιπόν το Vodafone Business, ας προσπαθήσω ξανά, που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business. Ούζο μυρίζω τι της. Πάμε να κάτω. Έλα.
1: Θέμα Κατερινάς.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ξέρει η
1: Βασιλική. Ξέρει Κατερινά.
0: Η Βασιλική.
1: Πάμε για σαφάρι. Ήταν ρία Ελληνίδου η φάση.
0: Μην μου κάνεις εμένα αυτό το βλέμμα το πάπι. Τα πάπι άρεσε του Πασά. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Θέλετε να μιλήσουμε για αρώματα ή για σεξ?
2: Για αρώματα.
0: Μην πουλάς τον εαυτό σου και καλά για να έχεις εκπομπή μετά που θα τελειώσει το Μαπεσό και το My Radio.
3: Μα πάντα έτσι κάνω όταν είναι το θέμα μου. Έχω και εγώ 5 δευτερόλεπτα να τα πω. Θέλετε σεξ ή θέλετε αρώματα?
2: Άκου λίγο, επειδή μου τις έδειξες είσαι.
0: Ναι, ο Θανάσης.
2: Τα αρώματα, το σεξ δεν
0: είναι. Τι είναι ραδιοφωνικό και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θέλω ότι αρέσει, σε ενδιαφέρει στους μάπες. Ορίστε, κόλλησα την αναφορά.
2: Το σεξ έχει να κάνει τραγούδια που βάζεις καθώς κάνεις σεξ. Εντάξει, δεν είναι μούφα.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ, Κατερίνα. Το ένα θέμα θα το διαλέξουμε, θα το πεις τώρα σε εμάς.
3: Ναι.
1: Έχεις κανονίσει κάπου αλλού να πας μετά να πεις το άλλο?
3: Θα το έχω κάβα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
3: Να το πω άλλη μέρα. Δεν ξέρω σε τι διάθεση είμαι. Θα μιλήσω για αρώματα, μιας και μιλούσαμε και πριν για αρώματα.
1: Μάλιστα.
3: Μαζεύτηκαν που λέτε οι επιστήμονες.
0: Τα ανοίγεις πρώτα μας να φτιάξεις.
3: Ναι, κοίτα να δεις, το νέο trend είναι να τα έχουμε άφτιαχτα.
2: Τι λες,
3: είναι,
2: μωρέ.
3: Είναι σημάδι πλούτου, το διάβασα.
2: Πού θέλει, δεν ισχύουν αυτά που λέει.
1: Πού, στο μεταξουργείο.
3: Ψάξτε
2: μου
3: το.
0: Βασιλική.
3: Ψάξτε το.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να κόψουμε κάποιον από αυτούς? Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Μα αλήθεια σας λέω, ρε παιδιά, δεν σας λέω ψέματα.
2: Τι λες, μωρέ, και νυχούδες θα γίνουν.
3: Είδα, οι νυχούδες, εντάξει. Κοίτα να δεις, μπορείς να κάνεις κάτι φυσικό, δηλαδή να πας να τα λιμάρεις, να τα φτιάξεις.
1: Να πας όμως να τα λιμάρεις.
3: Να κόψεις τα πετσάκια σου. Ήμουν πολύ απασχολημένη το τελευταίο δίμηνο και τα έχω αφήσει όλα
0: φυσικά. Είχα ένα συνάδελφο που τα έβαζε βερνίκι στα νύχια του και γυάλιζε στο μάτι μου την ώρα που έπρεπε να πω τη γνώμη μου στο πάνελ.
1: Και έχω εξηγήσει στον Δημήτρη ότι δεν είναι βερνίκι.
0: Τι είναι?
1: Είναι η γυαλιστική λίμα από πάνω.
0: Τι λες, ρε Βασίλη, αυτό φέγγιζε.
1: Παιδιά, ναι, εμένα μου το είχαν κάνει μια φορά.
2: Σαν το γαλόχαρτο,
0: άραγε.
1: Και δεν άντεχα γιατί νόμιζα μετά. Παίρνει καμιά εβδομάδα, 10 μέρες να φύγει το πολύ γυαλιστερό.
0: Όχι, το γυαλόχαρτο εκτραχύνει την επιφάνεια.
2: Υπάρχουν και γυαλόχαρτα, α πούμε, στο οποίο χρησιμοποιούν λαμπάδα.
1: Ένα μάλιστα μικρό τετραγωνάκι, τέλος πάντων, μαλακό είναι αυτή η λίμα που σου κάνει εκεί. Παιδιά, μιλάμε για τόσο γυάλισμα.
0: Πολύ!
1: Εγώ δεν άντεχα γιατί ένιωθα ότι βλέπω τα νύχια μου λαδωμένα.
2: Ναι.
1: Να τα πλένω, να κάνω, να τα βάζω στο στόμα να φύγει. Άστο. Άμα δεν το θες.
2: Τα γυαλίζουν με νερό.
1: Όχι, όχι. Έτσι.
3: Αυτό λέγεται buffer, νομίζω.
1: Στεγνάμε το μπαφεράκι αυτό για λίγο.
0: Μήπως πρέπει να βάλεις αλλού το στόμα για να φύγει αυτή η γυαλάδα? Το έχεις σκεφτεί?
1: Δοκίμασα, δεν έφυγε.
0: Μάλιστα. Έλα, Κατερίνα, μου.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουν μαζευτεί οι επιστήμονες και έχουν κατατάξει τις πιο αγαπητές μυρωδιές των ανθρώπων.
0: Μπράβο, ξεκινάω Κατερίνα, από πολύ την ωραίο πρώτη... θέμα. Θα έχεις δουλειά του χρόνου.
3: Ξεκινάω από την
1: καλά
3: πρώτη.
1: Καλά, κλεισμένη
3: θέση.
1: Την έχει.
3: Μην ανησυχείς. Ξεκινάω από την πρώτη θέση. Πρώτη θέση είναι Λεβάντα, λέει.
2: Βασικά, δεν πρέπει να πας ανάποδα.
0: Ανάποδα θα πας, βρε κορίτσι.
3: Από το 30 να ξεκινήσω.
0: Όχι, από το 5, βρε.
3: Εντάξει.
2: Άρα τώρα είναι Λεβάντα.
0: Άκου, εγώ τελικά τα λεφτά μου δεν τα βάζω. Θα έχεις δουλειά του χρόνου.
3: Περιμένετε, ρε παιδιά. Ωραία. Το ξαναπάω.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σας ξεκινήσω από το τέλος για να κορυφωθεί η αγωνία. Να λέτε ποια είναι η αγαπημένη μυρωδιά του κόσμου όλου. Στη θέση 30
0: μας
3: λοιπόν,
0: είπες, Λεβάντα,
3: είναι τελευταία,
0: το περίμενε,
3: μπορεί να πω ψέματα.
0: Ναι.
3: Στη θέση 30 είναι ο καπνός από τη φωτιά.
2: Στη εμένα θέση 30,
3: από
2: εμένα μ' άρεσε
3: πολύ. Campfire, από campfire,
2: έτσι. Πάρα πολύ η μυρωδιά αυτή.
3: Αυτή η φωτίτσα έτσι στο τζάκι να καίει λίγο να κάνει να ράβει.
0: Αυτή είναι μια μυρωδιά που απαντάται σε αρώματα και στο whisky.
3: Ναι, ισχύει. Τα έτσι, το καπνιστό.
2: Και στα λουκάνικα.
3: Δεν θα τι πω όλε. Θα σα πάω στο 27.
0: Ωραία, κλείσω, Θανάση. Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ ώρα να μην το κάνω. Αλλά δεν μπορεί να.
2: Μα αρχίζει από το 30 και μα λέει τώρα για τη φωτιά.
1: Όχι, τώρα αυτό,
3: αυτό είναι, ρε παιδί μου. Οι επιστήμονε τα έχουν πει. Εσύ τώρα θα έρθει.
2: Πήγαινε στο 10, μανίτσα μου.
3: Όχι, από το 30 θα ξεκινήσω.
0: Ναι, στο 30 δεν έχουμε χρόνο, κοριτσάκι μου.
1: Πίδα.
3: Δεν έχουμε χρόνο επειδή χώνεστε εμβόλυμα. Λοιπόν, στο 14.
2: Άλλη αβάη,
3: το γιασεμί.
1: Ωραία.
3: Στο 10. Πάιν. Πώς το λένε το πάιν?
0: Πάιν ο φίλικο. Το πάιν ο ανανάς.
2: Ωραία. Όχι ρε.
0: Τι? Πάιν ρε. Ο φιλικάς.
2: Έλατο.
3: Όχι, το έλατο. Μπράβο.
0: Το έλατο είναι πάιν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έλατο δεν θέλω.
3: Ωραία, στη θέση 9 έχουμε τα εσπεριδοειδή.
0: Ευτυχώς που έμενα και στην Αγγλία ένα μισό χρόνο.
1: Δεν είχατε πάιν.
3: Στη θέση 9 έχουμε. Πάιν.
0: Sorry, sorry.
3: Στη θέση 9 έχουμε λεμόνια και πορτοκάλια.
0: Άι μωρί.
1: Λογικό.
3: Δεν σας αρέσουνε.
1: Λογικό.
2: Το λεμονάκι.
0: Γιατί και αν μας αρέσουν το μας φέρεις.
3: Να σας φέρω λεμόνια. Στη θέση 8 ο λεμονάς μου είναι μάπας. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
3: Ο Βασίλης βέβαια.
0: Θες να σου πω κάτι για το λεμονάς τώρα.
3: Τι, αφού είναι μάπας ο άνθρωπος. Σας ακούει πόσα χρόνια.
2: Μάπας είναι που σου δίνει λεμόνια. Προχώρα.
0: Καλημέρα φίλε λεμονά.
3: Στη θέση 8 η σοκολάτα. Στη θέση 7 τα
0: κλειστά σοκολάτα. Μυρίζει σοκολάτα.
1: Και ναι, και μπορεί να είναι και πολύ βαριά άσχημη. Έχω βρεθεί ως μαθητής σε εργοστάσιο σοκολατοποίησης εδώ στην Ελλάδα. Παιδιά, από εκεί που περιμέναμε ότι θα μπούμε μέσα στον παράδεισο.
2: Τσάρλι και εσύ.
1: Μιλάμε τώρα. Ελαιοτριβίο, ρε, να κλείνουν τα μάτια σου από τη βαριά μυρωδιά. Ναι, πολύ βαριά μυρωδιά.
2: Είναι τα έλαια.
1: Όλα, όλα, όλα.
2: Όπως ναι. Εγώ δεν
0: πιστεύω... Και από σοκολάτα, ξέρεις, δεν θα ανάσει.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, ρε φίλε, στο 7 τώρα η σοκολάτα. Είναι πολύ ψηλά η σοκολάτα για να μυρίζει τόσο ωραία.
3: Θες να κάνουμε ένα dispute.
2: Άμα λίγο να την κάψεις παραπάνω τη σοκολάτα, τραβά μύριζε μετά να σου
1: πει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι εννοεί κάποια ιδανικά λιωμένη να μυρίζει ωραία αυτά τα φοντί με φράουλε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, μπαίνει σε μια σοκολατεγή. Και έχει αυτούς τους καταράκτες. Αυτό συγνώμη, δεν μπαίνεις μέσα στο εργοστάσιο.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έφτιαξες το ρόστο, κάνεις γάμα.
1: Ναι.
0: Καλά, είσαι σοβαρά. Έχεις σοβαρό, είσαι σοβαρή περίπτωση. Ναι.
3: Γιατί ρεσί, τι να κάνω.
1: Σοκολατεγή, αντοχτιόγε.
0: Όταν μιλάς, όταν μιλάς ισπανικά, μιλάς βάσκικα ή καταλανικά.
3: Αυτές είναι άλλες γλώσσες, δεν είναι τα Καστεγιάνο που μιλάω.
0: Ωραία, εννοώ αυτό με το θήτα.
1: Τα Καστεγιάνο.
3: Εγώ ξεκίνησα με θήτα, αλλά μετά επηρεάστηκα από τη Λατινική Αμερική και τώρα τα λέω όλα S.
0: Κλείστηνε. Πάμε σε τραγούδι.
1: Για πάντα όμως.
0: Κόλλαγε τρελά. Κόλλαγε τρελά η κατώ από καμπανάριο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μάπεσο ακόμη ακούτε. Δυστυχώς αυτή την κατρακύλα που ακούει το όνομα Μάπεσο στο My Radio. Τον 4,6 ακόμη επίσης με την Κατερίνα Μπούκα, με τον Βασίλη Βλάχο, με τον Θανάση τον Μπασά.
1: Με τον Δημήτρη Καρέζο.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλους εσάς μέσω του 698-104-104-6 στο Vibers. Θέλω να πω τώρα μια στιγμούλα πριν δώσω το λόγο στην πολύτιμη.
2: Πολύτιμη.
0: Πολύτιμη θα έλεγε κάποιος. Όλγα Παπαυγούλη κάθε τώρα πίσω και απολαμβάνει αυτή τη.
1: Άμα είσαι πολύτιμη.
0: Τα ωραία τα λόγια.
1: Πώς
0: δεν, ναι, δεν μασάει. Να σας πω ότι είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, στην ψυχή μας η Pizza Fan, η οποία εδώ και 20 χρόνια, Βασίλη, το έχεις δει.
1: 20 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι δίπλα μας, καταρχάς είναι και πραγματικά δίπλα μας, γιατί καινούριο κατάστημα άνοιξε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέροντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι και μπέργκερ, είναι και ζυμαρικά, είναι και σαλάτες. Είναι ό,τι πρέπει, γιατί έχει και αύριο μάτς, έχει καλά και τα ξημερώματα είχε και γενικότερα έχουμε Μουντιάλ, έχουμε και τους τελικούς του μπάσκετ για, για το πρωτάθλημα Ελλάδας σε μία παρά. Λοιπόν, 30 ετών Βασίλειο, όχι 20, στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Έχει χάρη που είναι πρωί, δεν θέλω να σε μουτζώσω.
1: 20 λοιπόν, γράφουν στο site τους.
0: Pizza Fan, τα καλύτερα άτομα. Mm. Εντάξει, είμαστε. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα πω τώρα για το. Όργα, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Pizza Fan κάνει αυτά εδώ και χρόνια, είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Mm. Τι κάνει, προσφέρει.
3: Σ' ακούω προσεκτικά. Θέλω να ακούσω για τις γεύσεις συμμετοχής ASAP. Πες μας.
0: Γιατί γίνεται με αυτήν.
1: Πώς να το πεις λίγο ASAP.
3: Πες μας.
1: Έλα 6-7 τώρα, πες το ASAP.
3: Ενισχύω παιδί μου την αναφορά. Να δείξουμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Μου έχει πάει στην κάλτσα. Μην χάσουμε και τους χορηγούς.
0: Λοιπόν, γεύση συμμετοχής προσφέρει η Pizza Fan μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, 20 χρόνια το πρόγραμμα, 30 η Pizza Fan. Έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική πέρα από την πλάκα προσπάθεια. Να σκεφτεί κανείς ότι οι συλλογοί στηρίζονται ακριβώς αυτό οικονομικά, στο να κάνουν εκδηλώσεις. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι καβατζώνουν παραπάνω φαγητό για αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα μπορούν να έρθουν περισσότεροι, άρα να ενισχύσουν και περισσότεροι. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Έλα, κορίτσι μου, έλα. Είσαι εκεί, τι κάνεις, καλά είχε.
4: Τι καλημέρα, κάτι έχει πάθει το δίκτυο.
0: Ο πάτης.
1: Είναι από τις βροχές που έρχονται.
4: Μπορεί, δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ασθενής, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
3: Γεια σας. Καλημέρα, όλα.
4: Καλημέρα!
3: Πώς είσαι σήμερα?
4: Καλημέρα για μένα. Είμαι περίπτωση εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έχει βγάλει και έκτακτο επιδείνωσης καιρού η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική. Αυτά. Αυτές λοιπόν οι περιοχές θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, μπουρίνια, δηλαδή ισχυρές ρηπές ανέμου. Επίσης θα έχουμε και πάρα πολλούς κεραυνούς. Όλα αυτά χρειάζονται προσοχή σε αυτές τις περιοχές, γιατί θα πέφτει αρκετός όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τοπικές πλημμύρες. Αυτές λοιπόν οι περιοχές χρειάζονται προσοχή. Μάλιστα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, ίσως και εκεί προς το Πήλιο, θα δέχονται ισχυρά φαινόμενα και μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ιδιαίτερα τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκεί θα δημιουργηθούν αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Πάμε να δούμε τώρα και το νομό Αττικής, γιατί μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά μπόρες και καταιγίδες θα τις έχουμε. Τώρα βλέπουμε ότι η μέρα ξεκινάει με γενικά έθριο καιρό. Mm-hmm. Όμως, από το μεσημέρι θα αρχίσουν και οι πρώτες νεφώσεις στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού και θα βγουν κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα ενταθούν λίγο και θα απλωθούν σε αρκετές περιοχές του νομού της Αττικής. Τα πιο ισχυρά τα αναμένουμε στα δυτικά και στα βόρεια. Δηλαδή αυτές οι καταιγίδες θα έχουν λίγο παραπάνω ένταση εκεί. Προς την Κηφισιά, στα Βίλια, δυτικά και βόρεια θα εστιάζονται κυρίως τα έντονα φαινόμενα. Κατά την ώρα που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες, θα έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό μας. Μάλιστα, θα αρχίσει λίγο έτσι να γίνεται πιο ισχυρός ο άνεμος προς το απογευματάκι και βράδυ, που δεν αποκλείεται και εδώ να φτάσουμε τα 7 μποφόρ. Γιατί όπως μπαίνει αυτή η διαταραχή και δίνει αυτά τα φαινόμενα, αρχίζουν να ενισχύονται και οι άνεμοι μαζί της. Ναι. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο Βόρειο Ιόνιο αρχικά τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο μετά 6 με 7 μποφόρ, αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Το θετικό είναι ότι είναι μια μεταβολή express. Δηλαδή, θα μας επηρεάσει μέχρι και το Σάββατο το πρωί του Σαββάτου με ισχυρά φαινόμενα. Από εκεί πέρα θα φύγει, θα μπει το βόρειο ρεύμα και θα ενισχυθεί στο Αιγαίο το Σάββατο. Θα έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο το Σάββατο, αλλά αυτό θα απομακρύνει και την αστάθεια. Και έτσι, από το μεσημέρι του Σαββάτου, μπορεί ναι, να μην είναι κάποιες μπόρες, αλλά θα είναι πολύ περιορισμένες και τοπικές, και ιδιαίτερα το απόγευμα θα αφορούν μόνο τον Πελοπόννησο. Να πούμε και για την Αττική ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο από μπόρες, περίπου από το ξημέρωμα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι. Απλά θα είναι πολύ τοπικές και θα αφορούν κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Μετά το μεσημέρι μπορείτε να πάτε για μπάνιο.
1: Α, ήδη από το Σάββατο μπορούμε.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, απλά όχι στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Okay. Την Κυριακή θα είναι χαρά Θεού, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι, θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και μάλιστα θα μπούμε σε μια ιδιαίτερα θερμή εβδομάδα από τη Δευτέρα και μετά. Αφού τοπικά, ιδιαίτερα την Τρίτη, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωρε, Παναγίτσα.
2: Ρε, Όλγα, αυτά μου λέγανε.
0: 37!
2: Σαββατοκύριακο λέμε 40, λέει.
4: Όχι.
2: Το 37 με το 40, ποια η διαφορά?
4: Διαφορά.
2: Έχει.
4: Ακόμα και ο ορισμός του καύσωνα, το 37 το αντιλαμβάνεται διαφορετικά από το 40.
1: Εμείς πάλι το αντιλαμβανόμαστε.
4: Και είναι τοπική αυτή η θερμοκρασία, δεν θα είναι γενικευμένα 37.
1: Τοπική, εκεί που θα είμαστε εμείς.
2: Εντάξει, εσύ χαίρεσαι, είναι η καλύτερη σου εποχή. Οπότε...
0: εσύ είναι η καλύτερη σου εποχή. Τι θα κάνουμε, Παναγίτσα?
1: Ναι, είναι
4: δύσκολο. Μια μικρή υπομονή για σήμερα. Όντως μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Θέλω να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι άνθρωποι στις περιοχές που αναφέραμε και να μην βγαίνουμε ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και τα μπουρίνια θα είναι ισχυρά. Και μπορεί να δημιουργήσουν και κάποιες καταστροφές.
1: Όλγα μου, σήμερα σε περιοχές, δηλαδή όπως Πετρούπολη, απόγευμα εδώ που έχουν οι άνθρωποι σχολικές γιορτές, θα έχουμε έτσι
4: βροχή. Μπορεί να έχει κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Ναι, γενικότερα θα απλωθούν λίγο στο νομό. Τώρα που θα βγει κάθε μπόρα, έχει αρκετή τοπικότητα. Αλλά γενικότερα μια μικρή προσοχή από τη μία, θα έλεγα, μέχρι τις 8. Μετά θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα, αλλά θα είναι πολύ, πολύ τοπικά.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί η Βιργινία μου να την κάνετε τη σχολική γιορτή μέσα στο γυμναστήριο, αν διαθέτετε.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Προχωράμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έγινε, άντε, γεια.
1: Γεια σου,
3: καλούμε.
0: Γεια.
1: Να είσαι καλά. Να πω δύο-τρεις καλημέρες εδώ στους μάπες, αφού θα βρέξει και θα βρέξει. Στη φίλη μου τη Στεφ, που μας λέει ότι όντως το Πεύκο είναι το Πάιν που λέγαμε νωρίτερα.
0: Το Πεύκο, ναι.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία που έχει τα γενέθλιά τη σήμερα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην έτερη Σοφία. Καλημέρα και στον Ανδρέα μας, ο οποίος τη λέει νωρίτερα για τα αρώματα. Εμένα η γιαγιά μου λέει έβαζε μυρτό λεμόνι. Αγαπημένη.
0: Αυτό το λέει για πλάκα τώρα.
1: Είχαν οι γιαγιάδες.
0: Όχι
1: πάντως
0: ότι δεν το κάνει, αλλά είναι το κλασικό. Όταν θα κάνεις πλάκα, λες μυρτό λεμόνι. Πέσαμε τώρα στο αυτό.
1: Εμείς είχαμε πάντως την αυθεντική. Η γιαγιά μου είχε. Και μεγάλο μπουκάλι ήταν σαν μπουκάλι από σαμπουάν.
0: Τέλος πάντων.
1: Ας
0: μην είμαι εγώ περίεργος τώρα εδώ πέρα να πω.
1: Όπως και ο μπαμπάς μου που είχαμε το κουρίο παλιά αυτά τέτοια. Δύο που φεύγανε πάρα πολύ τέτοια ήταν μπρουτ και μετά Old Spice που λέει.
2: Η μπρουτ την είχε και ο παππούς μου.
1: Η μπρουτ, παιδιά, την πίνανε. Ναι, ξέρω ότι την κάνανε.
0: Η πράσινη ήταν.
2: Πάντως εχθές, παιδιά, είχαμε και την πρεμιέρα του Μουντιάλ και κάπου. Να τα πούμε αυτά.
0: Θα έρθει η Αμάντα σε λίγο.
2: Όχι, δεν θα πω για τα αθλητικά, θα πω λίγο για τα αριθμούς.
1: Για τη Σακύρα, πες.
2: Για τους αριθμούς, εκεί ήθελα να σου πω για τη Σακύρα. Άθλια η τελετή έναιξη με τη Σακύρα.
0: Καλός ο άνθρωπος.
2: Όχι, σταμάτα, δεν έχει να κάνει καλό κακό. Ήταν μια άθλια έναρξη.
1: Για πέταμα.
2: Πολύ φτωχική. Είναι μέσα στο Αζδέκα, στο στάδιο. Είναι το εικονικό Αζδέκα. Έχει φιλοξενήσει τρεις τελικούς. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που είδαμε δύο τελικούς είπα τρεις. Τέλος πάντων, χάλια Σακύρα, σαν γέννο τον μπαμπένο.
3: Βάλε μια. Τι είπε για τη Σακύρα, ρε ο άλλος.
0: Χαρακτηρισμή τώρα, λίγο πιο ήπιο. Δεν σ' άρεσε, τι γέρο τον Μπαμπένο.
3: Δεν μου άρεσε τον
0: Τάι. Καταρχά δεν υπάρχει φιλέξη πρώτα.
2: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η μάπα. Με το ίσιο, το γυαλί, χάλια. Δηλαδή ο Πάπι Τσούλο.
1: Ο Bad Bunny.
2: Ο Bad Bunny στο Super Bowl. Πολύ ανώτερο.
0: Θέλω να διαβάσει τα ονόματα. Και να μα τα πει να ξέρουμε τι λε.
2: 1,2 βέβαια. 1,2 εκατομμύριο άτομα είδαν την τελετή έναρξη του Μουντιάλ. 600 εκατομμύρια του Super Bowl. Εδώ κάπου έρχεται η δικαιοσύνη. Να τι είναι μεγαλύτερο, γιατί μας είχαν ζαλίσει οι Αμερικάνοι. Και στη διαφήμιση πριν αρχίσει η έναρξη, στο τέλος, κλείνει με Ρόμπι Γουίλιαμς που λέει: είναι ποδόσφαιρο, μην το λέτε σόκερ. Δηλαδή, λίγο να επικρατήσει ο σωστός ορισμός. Αλλά η Σακύρα.
0: Είναι σόκερ, μην το λέτε ποδόσφαιρο. Είναι μην το λέτε φούτμπολ.
2: Είναι football, don't say soccer.
1: Τι ξέρω πώς το λέω.
0: Δεν είναι soccer τελικά.
2: Όχι ρε, football είναι. Μόνο οι Αμερικάνοι το λένε soccer.
0: Εγώ πώς το λέω. Οι Βρετανοί το λένε soccer.
2: Όχι φίλε, οι Βρετανοί το λένε football γιατί παίζει με τα πόδια.
0: Μάστε. Όλα αυτά που λες. Εγώ δεν έμενα τελικά 2 χρόνια στο Λονδίνο.
1: Εσύ που έμενες 2 χρόνια. Τώρα δεν το ξέρεις.
2: Στην Αγγλία δεν πάνε soccer, είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Κάνα σε κλείσει το λέει soccer.
1: Με ποιους έκανες παρέα.
2: Προσπαθήκαμε, με μούφα εγκλέψα κανένα.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτά δεν ενδιαφέρουν καθόλου τον Γιώργο τον Μπέζα που ηχογραφεί την εκπομπή. Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει, η Αμάντα.
1: Ήρθε η ώρα.
5: Η Εβάνα.
0: Ναι.
5: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
6: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Μα βέβαια, τι να κάτσει τώρα να σχολιάσει ο Γιώργος και η παρέα του.
3: Φαντάζεστε η Εβάνα.
0: Οι ψυχούλες αυτές. Την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Με τη Σακύρα την Ποχλάδο.
3: Φαντάζεστε όμως η Εβάνα να έχει θέμα Σακύρα. Δεν θα μπορούσε.
7: Δεν φαντάζεστε.
0: Θα την μπλοκάρει.
1: Η Εβάνα δεν τη βλέπει καν τη Σακύρα. Προτιμάει να βγει με τα μικρόφωνα έξω.
7: Και η κοπέλα.
0: Πάμε.
2: Θα μπορούσες άνετα να σου να χορεύτρια της.
7: Να πούμε ένα καλημέρα, να πούμε ότι είναι Παρασκευή, γελάμε δυνατά και χαιρόμαστε.
0: Είμαστε στον αέρα από τις 6 το πρωί. Λες να...
7: Αν ήμουν μαζί σας από τις 6 ώρα το πρωί θα ήσασταν πιο χαρούμενοι άνθρωποι, θα γελούσατε.
0: Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που βγαίνει κάποιος για την ενότητά του να ξανακαλημερίζει και να ξανακαλημερίζει και να ξαναλέει την ημέρα.
7: Θα φανώ αγενής.
0: Μα δεν είναι να λες την ημέρα και την ημερομηνία. Τα έχουμε πει όλα εμείς εδώ σήμερα από το πρωί.
7: Ημερομηνία δεν θα πω, τα έχετε πει, δεν το συζητώ. Αλλά ένα καλημέρα να μην πω, να ανοίξει λίγο η ψυχούλα σας και η καρδούλα σας.
0: Έλα, όχι, πες. Ξεκίνα τη lifestyle.
7: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός, να το ξέρεις αυτό.
0: Η ζωή με έκανε, Βάνα.
7: Τι σε έκανε.
1: Τα λένε κι άλλοι.
0: Έτσι. Για πες.
7: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.
1: Ωραία.
7: Ο οποίος παραχώρησε μια έτσι πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Σκρομπόλα στο Ζάπι.
0: Που ενέπνευσε την Δέσποινα Γαμπούρη, έτσι. Την ίδια δικαιολογία χρησιμοποίησε η Δέσποινα του Ποσειδώνα για να φύγει από το πρωινό, για να μην συνεχίσει το πρωινό, ότι δεν μπορεί το ξύπνημα. Ενώ

0: ότι ήταν το πρωινό ξύπνημα ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος, συν η αναμονή πριν βγει στον αέρα. Δεν φταίει όμως ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, γι' αυτό. Όσο, λέει, περίμενα εγώ να βγω στον αέρα, με έπαινε λίγο ύπνος πάνω στο τραπεζάκι.
1: Επειδή είναι οι εκπομπές όσο υπάρχουν, έχουν μια δυναμική και ο Λιάγκας είναι σε αυτά μαέστρος, η αλήθεια είναι, και ντάει, ξέρει πότε πρέπει να βγάλει τι. Οπότε, ό,τι ώρα και να σου πει ότι θα βγεις, αν οι συνθήκες και το απέναντι πρόγραμμα και η ροή της εκπομπής επιτάσσει ή επιβάλλει να βγεις αργότερα, θα βγεις αργότερα.
2: Ή για λιγότερο, για περισσότερο χρόνο.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι σωστό αυτό, ναι. Σωστό. Θέλω να πω, δεν είναι υποτιμώ το Βασίλη Βλάχο και τον έχω να περιμένει, βγάζω το Θανάση Πασά ό,τι ώρα νομίζω.
1: Προσαρμόζεται η εκπομπή, ναι, και στη δική της τη ροή και στους απέναντι.
2: Ακριβώς. Και αυτός που το κάνει παίρνει και την ευθύνη για να το κάνει.
3: Ακριβώς. Δεν άδικη, δεν άδικη. Δίνει ευκαιρίες.
1: Πάμε.
0: Αυτό όμως που ξεχώρισα κι εγώ, αλλά και που γενικά ξεχώρισε στη συνέντευξη, είναι τα όσα είπε για την Ελένη Τσολάκη. Για τη συνεργασία του βασικά με την Ελένη Τσολάκη. Δεν πέρασα, λέει, καθόλου καλά.
2: Okay.
0: Δεν ξέρω, δεν είχε να κάνει ίσως μόνο με την Ελένη. Δεν ξέρω, λέει, τι συνέβη. Καθόλου καλά. Ήταν μια δύσκολη σεζόν. Και σε επόμενη ερώτηση είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη σεζόν, η πιο δύσκολη συνεργασία που έχει βιώσει στην τηλεόραση. Ένιωσα, λέει, πάρα πολλές φορές τον αέρα να προσβάλλομαι.
2: Okay.
0: Και ακριβώς επειδή δεν ήθελα να γίνει θέμα, δεν ήθελα να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
1: Όχι από την Ελένη προφανώς, από
0: το κορόιδο.
1: Από το πάνελ. Από κάποιον από το πάνελ.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό που είπε είναι ότι δεν ξέρω αυτό που σας είπα, γι' αυτό σας το τόνισα. Ναι. Ίσως μόνο από την Ελένη.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω από αυτά που είπε, ναι, ότι δεν ένιωσε τον απαραίτητο σεβασμό και από την Ελένη. Απλά δεν θέλει να το πει εντελώς και το λέει λίγο κομψά. Βέβαια. Δεν έχω συνεργαστεί με την Ελένη. Μου κάνει εντύπωση γιατί φαίνεται να είναι ευγενική και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να μην λέει και την Ελένη. Σου λέω τώρα τι καταλαβαίνουμε από τα λόγια.
2: Για μια συνθήκη γενικότερη.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει ότι δεν έχει καλή συνεργασία με την Τζολάκη. Ποιος άλλος ήταν τώρα πρόσφατα που κάτι είχε πει.
2: Μπράβο,
1: κάτι. Ότι δεν πέρασα καλά, να μην λέμε και.
2: Ναι.
1: Δεν ταιριάξαν τα χνότα μας, κάτι τέτοιο.
2: Από την άλλη, ο
1: Σαράντος, όχι κάποιος.
2: Από την άλλη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ρε παιδί μου, παρότι μπορεί να έχει έτσι και καυστική άποψη και αιχμηρό σχόλιο κάποιες στιγμές, δεν τον έχω στο μυαλό μου ούτε ως δύσκολο άνθρωπο, ούτε ως δύσκολο συνεργάτη. Το αντίθετο θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν πολύ μπλέκεται με όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν κακές καταστάσεις στη δουλειά.
4: Χέρι διερεύνηση το ζήτημα εδώ, να δούμε.
0: Είπε για
2: γεια σου, ρε,
4: να δούμε εν τέλει.
1: Χέρι.
2: Τι κάνουμε εμείς τώρα.
4: Ποια ήταν η δυσκολία, ποιο ήταν το κόλλημα σε αυτή τη συνεργασία.
2: Ποιον ερευνούμε εμείς σήμερα, Τσολάκη Γιαννόπουλο, πώς το θες.
0: Εν τω μεταξύ.
4: Και τους δύο θα ήθελα.
0: Σκέφτηκα μήπως είχε να κάνει με την επιμέλεια, με την αρχισυνταξία που ήταν τότε ο Θέμης Μάλης.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δεν ήθελα.
0: Αλλά δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια για την Ιωάννα Μαλέσκου και μάλιστα είπε ότι τότε στον Sky, όταν πήγε καλεσμένος, έτσι ξεκίνησε η συνεργασία, πήγα, λέει, καλεσμένος και ένιωσε αυτή την άνεση στην επικοινωνία μας και μετά ξεκίνησα να συνεργάζουμε μαζί της. Ενώ πήγαινε, λέει, καλά η εκπομπή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά της έβαλαν Ρούλα Μπισμπυρίκου στη θεματολογία. Δεν είναι, λέει, σωστό αυτό. Ένιωσα, λέει, ότι πρέπει να την προστατεύσω, λέει, την Ιωάννα Μαλέσκου. Και έβγαινα και μιλούσαμε πολύ καλά λόγια συνέχεια για εκείνη. Πράγματι, στις δηλώσεις του τότε, διαρκώς, είχε αυτή την ανάγκη, φαινότανε, να υπερασπιστεί την Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Κοίτα να δεις που η κυρία Μαλέσκου δημιουργεί από ό,τι φαίνεται στους γύρω της αυτή την ανάγκη. Να βγαίνουν κάπως και να την υπερασπίζονται, να τη στηρίζουν.
0: Όχι, γιατί ο Λάμπρος δεν έχει βγει να την υπερασπιστεί.
2: Βγήκαν όλοι οι άλλοι να την υπερασπιστούν απέναντι στο Λάμπρο. Ή παράτα μας.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δεν είναι. Ο Λάμπρος τι να την υπερασπιστεί, αφού υποτίθεται μέσω Γκολεμά. Η αλήθεια είναι πως η Ιωάννα δεν είπε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Το αντίθετο κιόλας. Αλλά μέσω Γκολεμά ο Λάμπρος κατηγορήθηκε. Τι να την υπερασπιστεί που τον κατηγορεί.
0: Ναι, η Γκολεμά όμως δεν είναι συνεργάτη δάτη. Μίλησε για συνεργάτες ο Βασίλης.
1: Για συνεργάτες δεν τίθεται θέμα να την υπερασπιστεί. Επαναλαμβάνω, ο Λάμπρος, γιατί ο Λάμπρος είναι. Όχι, είναι αυτός που κατηγορείται.
2: Ναι.
1: Πώς να την υπερασπιστεί ο
2: συνεργάτης. Και να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πού το έμαθε η Γκολεμά άμα κλαίει στην εκπομπή της η Μαλέσκου.
1: Ακριβώς.
2: Της έχει κάμερα.
1: Και το δεύτερο που λέτε για τη σφοδρότητα, ότι έχουν αυτή την ανάγκη πολλές φορές, επειδή αυτό προκύπτει από τη σφοδρότητα των επιθέσεων. Δηλαδή, όταν ένα παιδί μου κάποιος τα πει χήμα, ο Ογκαρέζος λέγω τώρα, πολύ έτσι. Ένα συνεργάτης που μπορεί να νιώσει την ανάγκη να την υπερασπιστεί πολύ στεναρά. Αυτό λέω.
0: Ναι.
4: Συγγνώμη.
1: Ή ο Βαγγέλης Περίση κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Εχθές που ήσασταν μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου, τι σου είπε.
3: Τίποτα.
1: Τίποτα. Χαιρετηθήκαμε στο πλαίσιο του event, βγήκαμε μια φωτογραφία. Είπαμε, εντάξει, είπαμε κάτι.

0: κάναμε αλληλοπειράγματα, γιατί και εγώ έχω πει, όχι, δεν την έχω βρήσει. Έχω διαφωνήσει μαζί της και είπαμε, ρε παιδί μου, ότι θα μιλήσουμε. Όχι για να τα βρούμε. Μου λέει, εξαφανίστηκε. Σου λέω αυτό, τίποτα άλλο. Λέω, θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Χάθηκες.
0: Ναι, αυτό. Δεν ήταν, στο όρθιο ήταν, δεν ήταν. Ούτε υπάρχει κάτι, δεν έχουμε. Απλώς, ναι, μας είχαν μεταφερθεί πάλι ότι υπάρχει δυσφορία ανάμεσά μας και είπαμε απλώς θα τα πούμε.
2: Πάλι μετά που χορεύαμε από το
0: Μελής. Πάλι. Ναι. Και είπαμε, μου λέει, εξαφανίστηκε. Λέω, έχεις δίκιο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Αυτό.
1: Okay. Εμένα τώρα δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά. Να, είδα χθες εσένα φωτογραφία με την Ιωάννα Μαλέσκου. Προχθές είδα τον Λαύρο Κωνσταντάρα με τη Δέσποινα Καμπούρη και έκανα τους δικούς μου έτσι.
2: Α, εμετική, εμετική.
1: Ντροπή μου.
0: Δεν είναι το ίδιο, γιατί ο Λαύρος κάνει παρέα με τη Δέσποινα.
2: Αιδιάσαμε, Δημήτρη, με αυτό που είπε η Βάνα. Αιδιάσαμε, ντροπή.
0: Κάνουν παρέα. Είναι ο Πάνος ο Κατσαρίδης, είναι η Δέσποινα, είναι ο.
1: Πολύ παρέα.
0: Ο Πανόπουλος.
2: Ξαναειδιάσαμε, άσε μας εσύ.
3: Οι κολλητοί σου δεν σου μιλάνε πλέον, δεν θα κάνουν παρέα. Ο Μίχας. Για σένα. Οι κολλητοί σου δεν σου μιλάνε πλέον.
0: Ποιοι κολλητοί?
3: Οι κολλητοί σου είναι ο Γιώργαντας.
2: Ο Βάκης και αυτοί.
3: Και ο Κωνσταντάρας.
0: Εμένα οι κολλητοί μου είναι οι φίλοι μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε 6 άτομα.
3: Η Καμπούρη έτσι είπε, οι κολλητοί σου αυτήν.
0: Εντάξει τώρα, η Καμπούρη έχει μπερδέψει τι σημαίνει φιλία.
1: Ναι, αλλά ρώτησε.
0: Η Καμπούρη όταν ήταν φίλη μου με έβριζε. Έπαιρνε ξεκάθαρα θέση απέναντί μου και με έβριζε χωρίς να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει τη γνώμη μου ή τι δεν κατάλαβε σωστά ή τι παρεξήγησε από την τοποθέτησή μου. Αυτό θεωρεί ότι είναι φιλία. Οπότε,
3: τάξει, μα το ίδιο δεν έκανε και εσύ.
0: Οπότε αναρωτιέται.
3: Άρα γιατί δεν αναρωτιόταν εχθές.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Αναρωτιέται γιατί δεν ξέρει τι.
3: Μάλλον.
1: Ναι,
0: όπως και από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω τι σημαίνει τη συναλληφικότητα σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα που έχει βρεθεί, αλλά αυτά ας τα ερευνήσουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος. Πάμε.
2: Ελεβάνα.
1: Να σας πάω λοιπόν στις δηλώσεις που έκανε χθες το Happy Day Δέσποινα Καμπούρη, που ανακοίνωσε ότι σταματάει τη συνεργασία της με το πρωινό. Είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνει τόσο, το λέει σε μια έτσι δημόσια τοποθέτησή της, παρότι ήταν κάπως έτσι κοινό γνωστό. Και ο λόγος είναι αυτός που είπαμε, ότι δεν μπορεί να ξυπνάει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είπε ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες χρονιές που έχει περάσει.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
4: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
4: Ναι. Ολοκληρώνονται όμορφα τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά μη χαλάτε τις ωραίες εργασιακές συνθήκες για ένα ωράριο, ρε παιδιά.
0: Έτσι λέει.
2: Μία ώρα το πρωί.
0: Άλλοι κάνουν πώς και πώς να βρουν, πώς και τι να βρουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Και το πουλάς τώρα για το ξύπνημα.
2: Ναι.
0: Αφού έτσι έδωσε και στους weekenders πρωί ξύπναγε, βέβαια ήταν Σαββατοκύριακο, και στη Δανάη πρωί ξύπναγε.
2: Ναι.
0: Κρίμα είναι, αφού το βρήκε αυτό που ήθελε.
2: Αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι. Ναι, ας μην το.
2: Δεν θέλει ο Λιάγκας να το κάνει λίγο πιο αργά να προλαβαίνουν όλοι.
0: Ξέρω.
4: Τι ώρα ξεκινάει, μου θυμίζετε, 9.
2: Καλά,
1: 9 φέτος. Ξεκινάει φέτος, του χρόνου όμως θα ξεκινάει 10 σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Άρα θα κέρδισε μια ώρα.
0: Είναι μόνο ότι είναι για καλό αυτό. Γιατί ούτε εκείνη η παρουσία της έκανε καλό στην εκπομπή, ούτε η εκπομπή της βοήθησε το προφίλ. Μάλλον η συμμετοχή της στην εκπομπή δεν έκανε καλό στο προφίλ της. Δεν ξέρω τώρα, έτσι όπως το έχει διαχειριστεί και αυτή έτσι, όχι ότι φταίει η εκπομπή. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Δεν της είπε δηλαδή κανείς να πει για το Pride ότι της χαλάει την αισθητική.
2: Όχι.
0: Δεν του το πω Λιάγκας αυτό, μόνο του το είπε. Οπότε.
2: Τον πρόλαβε.
0: Για καλό είναι όλα αυτά.
2: Τον πρόλαβε.
0: Πάμε παρακάτω. Έλα. Ένα τελευταίο, Εβάνα. Έλα.
1: Ναι, σας πάω σε ένα ρεπορτάζ του Μαρίνου Βυθούλκα στο Όλα Τώρα που λέει ότι συνεχίζει η Σούπερ Κατερίνα Καλαντάξη. Είναι γνωστό αυτό. Ως έχει όμως παραμένει και η ομάδα της, αλλά έχουμε μία αποχώρηση της αρχισυντάκτριας, της Ειρήνης Αρβανίτη. Για καθαρά προσωπικούς λόγους, γράφει ο Μαρίνος Βυθούλκας.
0: Όπως η Γενική Γραμματής της Κυβέρνησης.
2: Είχε λήξει θητεία του, καλέ.
0: Είχε λήξει θητεία της, δε εσύ.
2: Θα καθόμασταν, αλλά.
0: Ναι, εμείς θέλαμε.
3: Δεν μας αφήσανε.
1: Είναι μια αποχώρηση όμως που προκαλεί έτσι μια αναστάτωση, γιατί είχε μια πολύ καλή σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου και που άλλαξε και πέρσι και έφυγε και ο Θέμης Μάλης από το ακουστικό και από την επιμέλεια. Είχε αυτές τις αλλαγές και πάνω που βρίσκεις τις ισορροπίες σου, ξαφνικά πάλι αλλάζουν.
0: Δεν συνηθίζεται, η αλήθεια είναι, στην εκπομπή που είναι πρώτη να γίνονται αλλαγές. Τώρα αλλαγές εννοώ, μόνο του να φεύγει ο κόσμος. Πολλό δε μάλιστα να φεύγει ο κόσμος μόνος του. Συνήθως είναι ευχαριστημένοι εφόσον πήγε καλά και η εκπομπή. Τώρα τι να σας πω. Εγώ δεν θέλω να πω. Την Ειρήνη την ξέρω. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Εντάξει.
2: Okay.
0: Δεν ήταν πολύ καλά. Πολύ καλά. Πάλι είχε. Όχι με μένα. Ήταν βέβαια νεαρή ακόμη. Δεν ήταν ακόμη. Δηλαδή είναι άλλος άνθρωπος τώρα η Ειρήνη. Εγώ όταν σας λέω στο παρελθόν μιλάω πάνω από 10 χρόνια. Πιτσιρίκα την έχω γνωρίσει. Ναι. Μιλάω για άλλη φάση. Άλλη φάση. Ναι. Με μένα μια χαρά έχει συνεργαστεί εκεί με την εκπομπή. Ήτανε, στην πεντάδα ήταν δηλαδή η Ειρήνη. Mm-hmm. Μετά δεν ξέρω. Δεν την ξέρω την κοπέλα δηλαδή και επαγγελματικά πώς εξελίχθηκε. Αλλά για να φεύγει κάτι δεν. Ναι, ξέρω.
2: Ναι. Ναι. Κάτι.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκτός αν ξέρεις εσύ, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου κιόλας.
2: Πάμε να ξέρεις λίγο ρεπορτάζ. Είναι η δουλειά σου, ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Ωραία. Παραπάνω.
0: Να μας πετάς εδώ ατάκες για να λέμε τις ατάκες μας και να τις παίζει ο Μπέζας.
2: Α, εντάξει.
1: Ωραία. Τι θέλετε, να τα λέω και να τα σχολιάζω και μόνη μου.
0: Σωστά, σωστά. Α. Εντάξει, κορίτσι, μου ευχαριστούμε. Μας
2: να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε.
1: Τίποτα για Παρασκευή. Ναι. Πολύ down είστε.
2: Τζούφια θέματα.
1: Τι τζούφια θέματα.
3: Τώρα δεν έκανες καλή δουλειά σήμερα.
1: Καλά, άντε, γεια
0: σας.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Τις δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ διαψεύδει η Τεχεράνη. Δεκτή έγινε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σας προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τι έχεις στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι η ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα που λέγανε, εμείς τα χρωστάω. Αυτό είναι το, η απάντηση του.
1: Είναι αυτό με το ωραίο, το καινούριο, το sexy το κλιπ.
2: Ναι, ναι.
1: Τι σου χρωστάω.
2: Λοιπόν, έπαιξε τώρα... και η Ντορέτα Παπαδημητρίου σε αυτό το κλιπ.
3: Πολλοί κόσμος έπαιξε.
0: Έγινε, έκανε.
2: Έγινε φάση.
0: Ο Νίκος έκανε κολλή. Μόνο εμάς μας έβαλε. Όλο άλλους βάζει.
1: Άρα δηλαδή.
0: Αφού δεν έβαλε πάλι το Φάνι να παίξει.
2: Να ετηθούμε κι εμείς να παίξουμε σε ένα βίντεο κλιπ. Εντάξει, ήταν τα... ίσως ήταν last minute, ρε παιδί μου. Δεν ξέραμε πώς το συνεννοείς.
0: Είσαι μεγάλη γλύφτα.
3: Ναι, εγώ άμα παίξει, έπαιξα στο τραγούδι της Κιάννα, έκανε τον παπά, την πάντρεψα.
1: Πάντρεψε την Κιάννα.
0: Ο Παπακιάννα.
3: Ναι, εγώ ήμουν ο Παπαθάνος.
0: Ο Παπαθάνος.
2: Okay.
0: Γιατί, ένα ήσουν, γιατί δεν έκανε να καθόσουν να κάτω και να ήσουν ο Παπαχάμο.
1: Ναι, χάμο.
0: Χάμο, ρε παιδί μου, κάτω κατάλαβα.
3: Ναι, δεν
0: δεν σ' άρεσε.
1: Όχι, είχαν άλλο κόνσεπτ.
0: Το ακούω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα πω την αμαρτία μου γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά είναι αυτό που δεν μπόρεσε να, έτσι, να μεταβολήσει και ο Γιάννης Τιμιτσέλης. Η γνώμη μου είναι τόσο σημαντική όσο. Η επιφανειακή διάθεση που τη λέω. Δεν σημαίνει ότι δεν πάω τώρα την Αναστασία που θα πω, ας πούμε, ότι κάπως με γκριντζάρε το καινούριο κομμάτι, το οποίο είναι τελείως Παντελής Παντελίδης. Το βίντεο κλιπ δε, το είδατε?
1: Όχι.
0: Καλά. Πρέπει να το. Σε σένα λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Βάλε Αναστασία το καινούριο.
1: Δώσ' μας λίγο εικόνα είναι από κλιπ.
0: Λοιπόν, το κλιπ είναι μια κυρία η οποία έχει χάσει τον άντρα της και κρατάει το κάδρο του και κλαίει.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή που είναι σε ένα γραφείο έτσι λίγο ρετρό,
1: ναι.
0: Πέφτει το μάτι πάνω στον Elvis Presley, ναι. Και αρχίζει να ζαχαρώνει τον Elvis Presley και να γλύφει την οθόνη.
3: Τι λες, ρε.
2: Ναι. Στο σπάστετα.
0: Στο σπάστετα.
2: Okay.
0: Βάλ το λίγο.
1: Έχει συντριγκάρει πάρα πολύ.
0: Ακούστε πόσο Παντελής Παντελίδης αυτό το κομμάτι. Εκτός αν είναι του Παντελή και το δώσαν η οικογένεια.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ η Αναστασία.
0: Πολύ, εμάς είναι αγαπημένοι, ναι. Μας και είναι και καλό παιδί και είναι και πολύ προσγειωμένοι και ισορροπημένοι. Είναι από τις καλλιτέχνες που θα γίνουν πολύ μεγάλες.
1: Τώρα όμως γιατί να γλύφει
0: την οθόνη. Ακούστε, τι γλύφει. Ακούστε κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πιο Παντελίδης συνέχεια. Ακούστε. Τώρα. Απίστευτο.
2: Εσύ που είχες πει για πάντα.
0: Το κομμάτι κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι τελείως Παντελής. Τέλος πάντων, γιατί κακό είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Άμα έχει την επιτυχία στο τσεπάκι, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσει.
3: Έργα μου, το ξέρεις, παρατηρητό, γιατί ταυτόχρονα μου δείχνει μπουκα και το βίντεο κλιπ. Θέλει μαεστρία το ελληνικό τραγούδι να το περάσει το βίντεο κλιπ. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιο βλέπει πια βίντεο κλιπ? Εγώ απορώ και κάνω ένα βίντεο κλιπ.
3: Εγώ βλέπω πάρα πολύ, Μάρος.
0: Α, βλέψε.
3: Σαν τέχνη μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι short movies τα βίντεο κλιπ.
0: Έχει δίκιο, έτσι όπως
3: απλά
0: το θέτεις,
3: θέμα ποιο είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι δύσκολη η ενορχήστρωση των ελληνικών τραγουδιών να σου βγάλει μια ωραία θεματική από το να μην χορεύουν. Δηλαδή, πώς να δείξει ένα βίντεο κλιπ με ένα ελληνικό τραγούδι και να μην τους βάλεις όλους γύρω-γύρω να χορεύουν. Δηλαδή, είναι όλες οι ιδέες πάνω κάτω ίδιες.
1: Εδώ πάντως γίνεται χαμός. Βλέπω σπάνε λεκάνες πάνω στην πίστα στο βίντεο κλιπ.
0: Ναι, σου λέω.
3: Πολύ, πολύ παλιό.
2: Πήγε, ζωγράφισε πάνω στον Μακαρίτη τα μαλλιά του Πρίσλεϊ στο μεταξύ.
1: Εδώ και φοράει και μια μάσκα που λέει.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ποιο σου έχει σκηνοθεσία, ποιο κάνει.
1: Η Μποντέγκα.
0: Α, τι είναι αυτό.
1: Η Μποτέγκα είναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Όχι με τις τσάντες.
0: Τσάντες δεν είναι.
1: Όχι. Η Μποτέγκα είναι.
0: Πέσανε έξω. Η μέρα μου αυτό θα έλεγε. Πέσανε έξω και η Μποτέγκα και κάνουν βίντεο κλιπ.
1: Είδες και η Μποτέγκα που πέσανε.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, έχετε δει, δεν ξεχάσω ποτέ. Έβλεπε τον Αντώνη Καφετζόπουλο, μεγάλο ηθοποιό και με πολιτική και με πολιτικές καταβολές.
3: Είναι ο πατέρα μου, εννοείται.
0: Αγωνιστή. Ωραίο. Ναι, είναι ο πατέρα σου.
3: Άμα του δείξω παλιά φωτογραφία που ήταν και ξερισμένο, είναι ήδη, είναι πραγματικά σε χαμένα αδέρφια. Και του είχα δείξει και φωτογραφία παλιά που είχα πάει και του είχα βάλει και είχαν μιλήσει και γέλαγαν.
0: Έλα ρε, ο πατέρα μου έλεγε ότι πάντοτε έμοιαζε με τον Κωστόπουλο, τον Πέτρο στα νιάτα του. Έλα, Κατερίνα, για να
2: ήθελα,
0: πω.
2: Βλέπω το κλιπ και λέω ότι έχει λίγο μέσα, Elvis Presley. Έχει λίγο έτσι αυτό το folklore τη Μαρίνα Σάτι και έχει και Παντελή Βούλγαρη στο όλα είναι δρόμο. Εκεί που είναι μπροστά στα μπουζούκια και σπάνε τα πιάτα, είναι ακριβώ αυτή η στιγμή. Το...
0: Εννοείς, την έχει πάρει ή την έχει αντιγράψει?
1: Σαν αναφορά.
2: Μοιάζουν πάρα πολύ.
3: Και νομίζω η μπάντα από πίσω.
2: Ναι, ρε, σπάνε τις τουαλέτες. Αυτό είναι όλα είναι δρόμος. Ξεκάθαρα.
3: Νομίζω η μπάντα από πίσω που παίζει, που σπάνε τα παιδιά, πρέπει να είναι 15-50.
0: Ναι, θα είναι. Νομίζω. Δεν μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα στα παιδιά και στον.
2: Καλημέρα.
0: Κόλλησα τώρα.
3: Στο Μινά.
0: Ο Μινάς. Και ο.
3: Γιώργος, νομίζω.
0: Όχι, το άλλο που έχει περίεργο όνομα.
3: Το επίθετο.
0: Α, γι' αυτό ίσως είναι και του Παντελή. Του Παντελή ο μαέστρος ήταν ο Λορέτζο, κάπως έτσι λέγεται.
3: Ο κιθαρίστας του. Ναι. Γιατί αυτός παίζει, δεν παίζει ο Μινάς.
0: Ναι. Πώς το λένε.
3: Ακόλουθε κεφάλι μου τώρα.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί.
0: Ο Ρουσέτος.
1: Οπότε και η ενορχήστρωση μπορεί να φέρει.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω και τη μάνα μου και να πάμε στη Λαμάντα. Που έλεγε λοιπόν όταν έβλεπε τον Καφετζόπουλο. Ο Καφετζόπουλο έκανε μια διαφήμιση σαμπουάν. Τότε. Και έλεγε. Όλους όμως, όχι μόνο για τον Αντώνη Καφετζόπουλο, όλους όσοι θεωρούσε ότι ήταν ρεπερτοριακοί ηθοποιοί, τουλάχιστον τους σεβόταν ως ηθοποιούς, το θεωρούσε ξεπεσμό να συμμετέχουν σε διαφημίσεις.
1: Που κάνανε και, όλοι.
0: Πού κατάντησε κι αυτός.
1: Ναι, ρε, εσύ, τώρα.
0: Φοβερή ατάκα.
1: Η Μποτέγκα. Okay.
0: Πάμε στην Αμάντα, πού κατάντησε κι αυτή.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Μάντα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί τέτοια θλίψη, ρε παιδιά μου,
1: σοβαρότητα, σοβαρότητα.
3: Με σένα πάντα έχουμε μια σοβαρότητα. Δεν θέλουμε να ξεφεύγει το πράγμα. Καταλαβαίνεις.
2: Όχι, εντάξει, Μουντιάλ ξεκίνησε, χαμός έγινε τώρα. Ναι. Πείτε μου για τη Σακύρα, Σακύρα.
4: Αμάντα, εσύ πες μας, σου άρεσε σένα. Γιατί εδώ ο Θανάσης δεν μας είπε ωραία πράγματα.
5: Πολύ φτωχικό.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ.
4: Ορίστε.
5: Δεν ήταν φτωχικό δηλαδή όλο αυτό, εσένα σου άρεσε.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να συμφωνείτε.
5: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να μου πει αν ήταν φτωχικό ή όχι. Εμένα μου φάνηκε πολύ άδεια η σκηνή.
1: Να πω κι εγώ λίγο για. Επειδή είδα λίγο Σακύρα μόνο, ναι, κυρίως στα social. Νομίζω, ρε παιδί μου, εκεί στο πλαίσιο αυτό είναι, την έχουν πολύ θεά τη Σακύρα. Αλλά γενικά δεν είναι να πεις στα high της αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 και λοιπά, Bad Bunny που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό κάπως φαινότανε. Δηλαδή από το όλο στήσιμο, το vibe, τα ρούχα τα λοιπά, ήτανε λίγο όχι είναι τόσο όμως premium κατηγορίας όσο η πρεμιέρα όμως του Μουντιάλ.
5: Μην το πεις και τα τραγούδια δεν είναι ωραία.
2: Είναι όμως κλασική αξία.
1: Ναι, αυτό για εκεί, ναι, για εκεί.
2: Το λέγαμε και τις προάλλες ότι είναι, ναι, η γυναίκα που έχει πάει στα περισσότερα Μουντιάλ. Είναι η Μαράια Κάρεϊ των Μουντιάλ. Δηλαδή,
1: ωστόσο,
2: αν
1: Αμάντα, δεν θα ξεχάσουμε εύκολα.
2: Ακούσεις Χριστούγεννα με Μαράια, μπορεί και αυτή να μην είναι στάπτης, αλλά θες να την ακούσεις τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ωστόσο, δεν θα ξεχάσουμε εύκολα εκείνη την εμφάνιση της J-Lo με το Let's Get Loud.
5: Let's Get Loud! Let's Get Loud!
3: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό.
5: Αν και για μένα, παιδιά, το καλύτερο τραγούδι, επειδή είμαστε ποδοσφαιρικοί, του Μουντιάλ που έχει φτιαχτεί ποτέ, είναι το Carnaval de Paris του 98. Είναι το πιο ωραίο βίντεο κλιπ, το πιο ωραίο τραγούδι. Βάζει ήχους από όλες τις ομάδες.
3: Όχι, του Ricky Martin.
5: Ήταν την ίδια χρονιά. Οπότε αυτά είναι, θεωρούνται τα δύο καλύτερα τραγούδια που έχουν παιχτεί ποτέ.
4: Του Ricky Martin ήταν το
5: Living La Vida
3: Loca.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Το go go go. Αλέ, αλέ, αλέ.
5: Αν έχει δίκιο, μπράβο, ρε.
3: Μα
5: έκαψε όλου.
1: Κόπα ντε λαμόρ.
5: Μπράβο, ρε.
3: Κοίτα που το μάθες, όλοι είπε κάτι σωστό.
5: Έμα το Ρίκι τον ξέρει. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο Βασίλη.
1: Αυτός δεν με ξέρει. Εγώ παλεύω.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα.
2: Εγώ πάντως θα πω ότι Μουντιάλ έναρξη με Σακύρα είναι Μουντιάλ με δεξιά.
3: Έχω, συγγνώμη, έχω Ρίκι Μάρτιν ιστορία, πολύ βαθιά ιστορία από backstage. Εντάξει, δεν είχε ξαναρθεί στην Ρούλα ήρθε.
5: Βέβαια. Στη Σύρο. Mm-hmm.
3: Στη Σύρο που έκαμε τον έρωτα.
5: Θα μας τα πεις.
3: Δημόσια, δημόσια, σε, πώς να πω, outdoors.
4: Public,
3: έξω, ναι,
1: public.
4: Σε θάλασσα.
3: Όχι δημόσια τύπου να τον βλέπουν.
4: Oh, ναι, ναι, ναι.
3: Τύπου σε θάλασσα, χώρο, ναι, σε, δημόσια, σε εξωτερικό χώρο. Με πολύ γνωστό χορογράφο.
5: Τι λέει,
4: μπράβο στα παιδιά. Να σας ρωτήσω, σε τι χώρο ήταν, μπορούμε να μάθουμε?
3: Ναι, ξέρω.
4: Μπορείς να μας πεις?
3: Όχι. Δημόσιο, όχι. Μπορώ να σου πω, εντάξει, αρκετά προσωπικά θίξαμε του ανθρώπου. Βέβαια, έχουν περάσει χρόνια. Δεν είπαμε και ονόματα και τίποτα. Ναι,
4: μωρέ, μια χαρά και στα δικά μας ηλεύθερες τώρα, δεν κρίνουμε.
3: Επίσης ήταν και ελεύθερος, δεν ήταν.
5: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Σου την πέφτει εκείνη την ώρα ο Ρίκι Μάρτιν.
1: Υποχρεούσε!
5: Υποχρεούσε! Τότε ήταν το πιο hot αγόρι, τα πάντα.
3: Ισχύει. Έλα, μάντα μου, πάμε, κορίτσι μου.
2: Πώς το δώσαμε έτσι τον άνθρωπο?
4: Πώς το δώσαμε.
3: Έφυγε νύχτα. Η πληροφορία έφυγε νύχτα.
1: Ενώ η Σακύρα, μάντα μου, πήγε τραγούδισε κυρία, δεν τη βγήκε το όνομα.
2: Όχι βέβαια, μόνο τον Πικέ γνώρισε.
1: Μαύρη ώρα.
5: Σακύρα, το μόνο που την ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια είναι να βρίζει το Πικέ, τίποτα άλλο.
4: Μα τώρα τα έχει με έναν άλλον, δεν τα έχει με έναν ποδοσφαιριστή.
3: Νομίζω σταμάτησε να τον βρίζει.
1: Παιδιά, βγάζει ακόμα λεφτά από αυτή την ιστορία με τον Πικέ.
2: Δεν τον βρίζει καθόλου.
1: Βγάζει ακόμα λεφτά από αυτή την ιστορία.
3: Για μιλάει, ρε Βασίλη, παιδιά, θα να σου πει.
1: Έκανε μία δεύτερη καριέρα με 2-3 τραγούδια που τα βάσισε μόνο εκεί στο χωρισμό, στην απιστία, στην εξαπάτηση, στο πάμε παρακάτω και έπαιξε πάρα πολύ ξανά στα μίντια. Ξεχασμένη την είχαμε λίγο.
4: Στο μεταξύ, μια και λέμε για τα λεφτά τη Σακύρα, τη επέστρεψε και το Ισπανικό κράτος, γιατί τρέχανε στα δικαστήρια με τα φορολογικά τη. 64 εκατομμύρια, νομίζω, φέτος. Δικαιώθηκε για τα πρόστιμα.
3: Α, ναι, σωστά, σωστά.
4: Μια χαρά. Δεν μπορούσατε να φτιάξετε ένα σκηνικό, τόσα λεφτά έχει πάρει αυτή.
1: Σκέψου τον Ισπανό πολίτη που ακούει τώρα ότι το κράτος θα δώσει στην καλλιτέχνη 60 εκατομμύρια.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι και θα είχαμε αυτού πάθει εδώ ως Ελλάδα?
5: Και στην Ισπανία έχουν πάθει, μην νομίζω.
4: Βέβαια. Σίγουρα, σίγουρα.
3: Έλα,
2: λοιπόν,
3: πάμε.
2: Με το δεξί και το Μέξικο μπήκε στις υποχρεώσεις του, 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική. Εντάξει, δεν θα βγει γενικά. Είχαμε ταξιμέρωτα και ένα Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 και έχουμε στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία. Είναι το πρόγραμμα λίγο περίεργο με τις ώρες. Εντάξει. Και αυτές τώρα είναι φυσιολογικές ώρες. Έχουμε συνήθως χάραμα.
5: Για πες, είναι ωραίες αυτές οι ώρες. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή, τώρα που σηκώθηκα το πρωί, ναι. 5 η ώρα. Εντάξει, εγώ ερχόμουν για το ραντεβού.
1: Είχε αγώνα.
5: Ναι, και βάλα το παιχνιδάκι. Ξέρεις τι ώρα που ένιωσα που έχει όλη την ώρα μπάλα.
1: Ανάλογα τις μέρες, δηλαδή, Θανάση και Αμάντα, μπορεί, ας πούμε, να ανοίξω 2 η ώρα το βράδυ και να έχει αγώνα 3-5 ξημερώματα.
5: Όταν θα πάει τώρα στην Αμερική, 4. Θα αλλάξω 2 ώρες.
1: Οκ. Okay. Ωραία.
2: Ναι. Λοιπόν, σήμερα στις 10 όμως θα βλέπετε Champions League. Γιατί, στο πόλο βεβαίως, γιατί έχει Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, είναι ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το 4ο Champions League και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η σημερινή. Και αύριο οι άνδρες στις 8 παίζουν μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο κοντά στην Φερεντσβάρος επίσης.
1: Τι θα γίνει με τη Φερεντσβάρο παντού μπροστά μας?
3: Φερεντσβάρο.
2: Άντρες, γυναίκες και πέρα. Και να σας πω ότι είναι, οι γυναίκες έχουν, είναι οικογενειακή υπόθεση ο τελικός, γιατί στον Ολυμπιακό παίζει η μία πλευρή του, η Βάσο, η αρχηγός,
1: ναι.
2: Και στην Φερεντσβάρος παίζει η άλλη πλευρή του, η Ελευθερία.
4: Τι λες καλέ.
1: Πάθαμε, έρχεται η Φερεντσβάρος και παίρνει τις πλευρίτες.
3: Τις πλευρίτες μας.
1: Τι πάθαμε.
3: Έρχεται η Φερεντσβάρος και παίρνει τις πλευρίτες μας.
5: Μας χτυπάει στα πλευρίτες.
2: Έρχονται από τα εξωτερικά και μας ζητάνε τις πλευρίτες. Ναι, οπότε καλή επιτυχία. Εντάξει, εμείς νομίζω ευχόμαστε στη βία.
1: Α, χίλια συγγνώμη τώρα, ναι.
3: Κατάλαβες.
1: Αυτές ένα σπίτι, ένα σταυρούνε.
5: Αδερφές, μια την άλλη.
2: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, σε ένα σπίτι θα πάει το τρόπο.
1: Αν έβλεπε, αν πετύχαινα την αδερφή μου απέναντι σε ανταγωνιστικό.
5: Με το καλημέρα θα του είχα κόψει την μπάλα.
1: Θα είχατε
5: κόκκινη έφυγε.
3: Όντως θα είχατε δικαιολογία να κάνετε αυτό που κάνετε μια ζωή.
1: Ναι. Με τα μούτρα θα πέφτα, με τα δόντια.
5: Μα το έχουμε δει αυτό με αδέρφια, ας πούμε. Παλιά τώρα θα σας πάω. Η Αμάντα μόνο θα τα θυμάται. Ο Κέβιν Πρις Μποάτενγκ ήταν και δύο μεγαλώσαν, και ο Ζερόμ Μποάτενγκ μεγαλώσαν και δύο στη Γερμανία. Ο Ζερόμ έπαιζε στη Γερμανία. Ο Κέβιν Πρις άφησε την Γερμανία και πήγε να παίξει στην Γκάνα, που από εκεί ήταν η καταγωγή. Λοιπόν, έρχεται το μουντέλ, νομίζω του 6 που παίξανε ή στα προκριματικά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι. Το τι ξύλο έπεφτε.
3: Ανάμεσα στα αδέρφια.
5: Γιατί ο ένας ήταν και κεντροεπιθετικός και ο άλλος σεντερμπακ.
4: Όλα τα αποθυμένα του.
5: Και σηκώνεται σε κάποια φάση, παιδιά, ο Κέβιν Πρις να κάνει μια κεφαλιά και του τραβάει ένα γονίδι μέσα στη μάπα.
3: Έλα, ρε.
5: Πέφτει κάτω και πάει να δώσει κόκκινη και του κάνει ο Ζερόμ, του πιάνει το χέρι, δεν λέει όχι, όχι.
3: Αλήθεια,
1: ναι. Έτσι κάνει μια ζωή.
3: Αφού δεν φωνάξανε και τη μάνα του.
4: Μην το πει στη μαμά, μην το πει στη μαμά.
2: Το σωστό και το πρέπον το έκαναν τα αδέρφια Μήτογλου όμως. Που ένας παίζει μπάσκετ και άλλος παίζει ποδόσφαιρο. Οπότε σου λέει.
1: Χωρισμένο
2: το μυαλό.
3: Εσύ τώρα μου έλυσες μια μεγάλη απορία.
2: Γιατί το ήταν στην ΑΕΚ.
3: Ναι, το Μήτογλου ως όνομα δεν είχα εγώ στο κεφάλι μου καθορίσει αν μιλάμε για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο.
1: Την πάτησε εσύ.
3: Προφανώς γι' αυτό το λόγο που λέει. Γιατί υπάρχει και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου Μήτογλου. Επίσης τα δει Ντεμπούργκ όταν εγώ παρακολουθούσα μπάλα τότε.
1: Η Ντεμπούργκ.
3: Φρανκ Ντεμπούργκ.
1: Ναι.
3: Και ο άλλος που λέγονταν.
5: Δεν θυμάμαι τώρα το άλλο.
1: Η Ντεμπούργκ.
3: Ναι.
5: Και άλλοι. Και άλλοι. Και τωρινή. Ο Ντεζερί Ντουέ που παίζει στη Γαλλία. Ο αδερφός του, δεν θυμάμαι το μικρό του, άλλος Ντουέ παίζει στην ακτέλεια φαντός του. Και στο τελευταίο παιχνίδι πριν το Μουντιάλ του κέρασε και δύο γκολάκια. Και δείχναν τις κάμερες στον αδερφό του, το Γάλλο στο πάγκο που ψευτογέλαγε. Φάση. Μα κάρφωσε ο μεγάλος.
3: Σε ενδιαφέρουσες πάντως, μια που μιλάμε για το Μουντιάλ, Λαμάντα, σε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, σου λέει ότι άκουγα χτες Sport FM και κάποιος έκατσε τώρα και έκανε τις πιθανές
5: διασταυρώσεις.
3: Αυτό που θα πω το καταλάβει.
5: Ναι.
3: Και βγαίνει η πιθανή διασταύρωση, είναι εφικτό δηλαδή να συμβεί.
1: Ναι.
3: Αμερική-Ιράν.
4: Τι λες.
5: Ξυλική από τα λίγα. Και να σου πω κάτι, και το Ιράν έχει και τον Ταρεμί του Ολυμπιακού μπροστά, σεντερφόρ. Ο πιο αποτελεσματικός σεντερφόρ στην ιστορία του Ιράν. 25 γκολ τώρα στα αποκριματικά. Να ξέρεις, αυτοί μπορεί να παίξουν μόνο και μόνο μέχρι να φτάσουμε την Αμερική. Μετά από εκεί πέρα δεν πειράζει.
4: Καλέ, το Ιράν δεν είναι που έμενε στο Μεξικό και όχι. Που έπρεπε να περάσει η Αμερική, κάτι διάβαζα.
3: Όχι, ένας διαιτητής, όχι μια ομάδα ολόκληρη.
4: Υπήρχε και μια ομάδα που θα τους άφηναν μόνο για τον αγώνα να περάσουν, όχι να μείνουν στην Αμερική, και έπρεπε να γυρίσουν σε άλλη χώρα πίσω μετά.
3: Μήπως ήταν το Ιράν τότε. Ναι.
2: Στο Μεξικό.
4: Ναι, νομίζω το Ιράν.
3: Μάλιστα. Έλα, Μάντα.
1: Συγγνώμη, και τους έστειλε. Και τους έστειλε ο Τραμπ στο Μεξικό.
3: Ναι. Για να μην είναι στις
5: πολιτικές. Επίσης κάτι χθες πολύ σημαντικό.
3: Ναι, παιδιά, επειδή όλο σημαντικό και άμα δεν έχει μιλήσει.
4: Ναι, ναι.
3: Έλα, πες το κι εσύ.
1: Και είναι σημαντικό.
3: Πες το σημαντικό σου.
5: Όταν βγαίνανε χθες με τις σημαίες, τρομερή γιούχα από τον μεξικάνικο λαό σε πάρα πολλές σημαίες κυρίαρχες, ας πούμε Γαλλία, Γερμανία, αλλά η μεγάλη γιούχα έγινε όταν βέρεσε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Να σου πω λίγο, το ψιλοχάρηκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι να μου το χαρείς, αλλά.
3: Δεν είναι για το λαό, είναι για τον πρόεδρο.
5: Ναι, ξεκάθαρα.
3: Πάμε.
2: Αύριο στις 6 νωρίτερα έχουμε και τον τελευταίο τελικό του μπάσκετ. Αύριο θα έχουμε πρωταθλητή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ, πέμπτο μάτς της σειράς, μάτς κούπα.
1: Επιτέλους.
2: Μάτς κούπας. Στο 2-2 η σειρά, οπότε είναι όλα ανοιχτά και περιμένουμε.
3: Θα τολμήσει προγνωστικό ή
1: τόλμα, ρε Αμάντα.
3: Θα μα αρχίσει πάλι τα όλα παίζονται και όλα είναι στον τελικό, όλα είναι δυνατά και πίπες.
2: Εντάξει, γιατί το περίμενες εσύ να πάει 2-2, εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια με τις απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Μας έλεγες και τι περίμενες όμως.
3: Δεν μας
1: ναι,
3: το πες.
1: Δεν μας το λες.
3: Το ερώτησα ρητά γι' αυτό και μου πες δεν μου το πες. Εγώ δεν είναι τι περίμενα. Εγώ σου είπα τι θα γίνει. Στο είπα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, η λογική λέει ότι και λόγω έδρας ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα.
3: Α, μπράβο.
5: Ναι, να πούμε όμως,
3: και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Να πούμε όμως ότι το έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός νομίζω οι δύο ή τρεις φορές τη σειρά με Ολυμπιακό.
1: Α, στατιστικό τώρα είναι αυτό.
5: Στατιστικά.
3: Το ΣΕΦ. Γιατί παίζει ρόλο η έδρα και το γεγονός επίσης ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
5: Το άγχος τώρα
2: αυτό
5: το έχει ο Ολυμπιακός.
2: Το timing διαφορετικό.
5: Τρομερό άγχος ο Ολυμπιακός τώρα.
3: Θα είναι τώρα το Σάββατο. Πάντως μακάρι να γίνει ένα μάτς σαν το χθεσινό ενώ ως προς τις συνθήκες του.
1: Ναι, μην ξεκατηνιαστείτε, ρε παιδιά.
2: Όσο
3: θα γύρω-γύρω. Ο θα είναι ο Γιανακόπουλος. Κοίτα τώρα που έχουμε καταντήσει.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Να φοβόμαστε ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
1: Θα πάει αυτός που είναι δικιά του η ομάδα.
3: Να Παναγία μου. Έλα. Πες.
2: Θα σας αφήσω με αγκλάρα φίλαθλο μουντιαλικό και viral.
3: Ναι.
2: Ο οποίος τι έκανε. Αγόρασε μπύρες από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο φετινό μουντιάλ, στη φετινή διοργάνωση.
1: Τι ωραίος.
2: Και τι κάνει τώρα. Φεύγει μια ομάδα από τη διοργάνωση, πίνει την μπύρα.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Το ζει μόνος του γενικά, ρε παιδί μου, κάνει το δικό του.
3: Πόσες είναι οι ομάδες και πόσες είναι οι 48 μπύρες, καλά είναι αυτό. Ναι.
1: Έλα, και δεν πίνει 48. Και πολύ μία τη μέρα. Ξέρω εγώ πόσες αποκλείονται.
2: Καλά, δεν είναι μία τη μέρα, τώρα είναι φάση ομίλων. Έχει
1: ψωμάκι. Πόσες είπε χθες, ρε Αμάντα, για πες μας.
2: Τρεις, τέσσερις. Κάτι.
1: Α, δεν όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αλλά θα πάει καλά αυτό, θα τις πίνει απανωτά τώρα.
1: Έρε να μην είμαστε κι εμείς, να έχει και μια πράσινη και μια κόκκινη, ρε παιδί μου, να μας αντιπροσωπεύσει σαν Ελλάδα. Πώς την πατήσαμε έτσι.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία, Βασίλη. Μην την ανοίγεις τώρα.
1: Όχι, χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα.
2: Πονάει, πονάει.
1: Δεν ήθελα, μισό.
3: Τι είναι, τι πονάει, κάτσε γιατί διακοίτασα τώρα ένα mail. Τι πονάει, μωρή. Τι πονάει.
2: Δεν πήγε η εθνική.
3: Α.
4: Τι να πονούσε.
3: Αυτό μας
2: πονάει. Που δεν πήγε η εθνική στο Μουντιάλ.
3: Με το μαχαίρι στα χείλη είμαι. Με λυμμένο το ζωνάρι.
2: Θα σας πω
5: έτσι,
2: το
5: σε μια ζωή στην κρίνια και γίνονται τα χατηράκια.
2: Θα σας πω το εξής για να βλέπετε και να ξέρετε.
1: Ναι,
2: είδατε ότι οι γυναίκες πάλι μας έβγαλαν ασπροπόσωπους.
4: Με την
2: είδατε,
4: εθνική.
2: Τέσσερα στα τέσσερα έκαναν στο ποδόσφαιρο τα κορίτσια.
4: Μπράβο κορίτσια.
2: Θα δείτε ότι θα περάσουν οι γυναίκες. Και είδατε και στο πόλο εχθές.
3: Και είδατε.
2: Και στο πόλο τελικό Champions League θα πάνε μόνο οι γυναίκες. Μικρό τελικό θα παίξουν οι άντρες.
3: Ρέμισε καλέ.
2: Για να πάμε, ξέρετε, κοριτσάρες. Να θυμάστε. Έτσι.
3: Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο.
2: Μπράβο, καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Μα τι πάθος, πρέπει να τη φάμε του χρόνου αυτήν. Κόφτο, κάτι θέλει να πει ο Θανάσης τώρα και θα, όχι, τίποτα, θα του πέσει το παιδί. Έλα.
5: Όχι, σταμάτε, είναι σημαντικό.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, το ξέρω τώρα, δεν είναι αναφορά εδώ, αλλά θέλω να το κάνω εγώ γιατί είναι και για καλό σκοπό. Λοιπόν, το Σάββατο σας περιμένουμε όλους στο Charity Game που γίνεται στο φιλανθρωπικό αγώνα από την BAM FC στο στάδιο Γεώργιος Καμάρας, το λεγόμενο Ριζούπολη. Λοιπόν, οι πόρτες έχουν ανοίξει από τις 4 η ώρα. Ελάτε με τα παιδάκια σας. Έχει ένα γενικό εισιτήριο πολύ φθηνό. Όλα αυτά γίνονται.
3: Που θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό.
5: Ναι, φυσικά. Γίνονται όλα αυτά για τα 50 χρόνια παιδικά χωριά SOS και όλα τα έσοδα του event θα διατεθούν στα παιδικά χωριά SOS.
3: Ξαναπες πάλι το πού και τι ώρα.
5: Λοιπόν, παιδιά, είναι μετά τις 4 στο στάδιο Καμάρα στη Ριζούπολη. Charity Game BAM FC, η Team Καρπούζης και Team Madney. Πάνω από 30 content creators, social media icons και πρόσωπα του ποδοσφαίρου.
3: Εγώ εκεί θα είμαι. Που κάνει την.
5: Ναι. Εγώ θα είμαι εκεί στο συντονισμό με το κοντ με το κοινό στην παρουσίαση. Στο Στο Τυρακόπουλο στη μετάδοση.
3: Στο Τυρακόπουλο στη μετάδοση.
5: Ναι, ναι, ναι. Έλα και εσύ αν θέλει. Πέφτει πάνω βέβαια στο τελικό. Δεν θα το δούμε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εμείς
3: δεν πειράζει. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι για φιλανθρωπικό. Τα λεφτά του. Εμείς πάμε να βγάλουμε για τα παιδιά.
5: Αυτό, πάμε να βγάλουμε για τα παιδιά λεφτά. Πολύ σημαντικό. Είναι Power by Allwin, Adidas και παίζουμε υπεύθυνα. Αυτό έχει σημασία.
3: Μπράβο στην Allwin, μπράβο και στην Adidas.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
7: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
10: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
11: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
12: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
13: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
14: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
15: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
16: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
15: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
16: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
15: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
17: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
18: λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
19: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
18: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
19: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
20: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
22: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
3: Μάπε Show.
4: 104,6 και αυτό είναι το Μάπε Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Οι κακομοίριδες που λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ραδιοφώνου παλεύουν εκεί πέρα, σου λέει. Τι καταφέρνουν να είναι τελευταίοι. Δεν ήξερε όμως ο Γρηγόρης ότι από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η ιδέα αυτής εδώ της εκπομπής πριν από 19 χρόνια, αυτό που αποτελεί κεντρικό μας σκοπό και στόχο είναι να είμαστε τελευταίοι. Γιατί αφήστε τους άλλους να παλεύουν να είναι πρώτοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε τελευταίοι μαζί με όλους εσάς. Δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Γι' αυτό και δεν μας νοιάζει ποιος είναι πίσω από αυτά κατά καιρούς. Φεύγουν, έρχονται μάπες. Η νοοτροπία, η ιδέα των μαπών είναι που δεσπόζει και συνοψίζεται, συγκεντρώνεται στο απόφθεγμα. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ελάτε λοιπόν όπως έχετε ξυπνήσει. Δεν θα πάει τίποτα καλά. Όλα στραβά θα πάνε. Τουλάχιστον όμως θα καταλάβετε ότι τουλάχιστον άλλος ένας ζει αυτό που ζείτε, το ζόρι σας. Θα γελάσετε, θα το γελάσετε, θα το γλεντήσετε και στο τέλος θα καταλήξετε, όπως ξαναείπα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και να καταλήξετε. Μετά τόσο σαρδάμ δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Σε κάθε περίπτωση θα καταλάβετε ότι εντάξει, τίποτε δεν αξίζει να μας αγχώνει αφού έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι, παιδιά.
5: Αυτό είναι, ναι.
4: 6-9-8-104-104 και 6 στο Viber. Πάμε για ό,τι θέλετε να μας πείτε από όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Και κεντρικό θέμα ημέρας. Διαφορά ηλικίας όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από το αγόρι. Και μετά έχουμε και τη βραδιά ποίηση το πρωί. Θέλω να στείλετε τη λέξη ποίηση στο 6-9-8-104-104-6. Να βγείτε στον αέρα, να επιλέξετε ποιος απήγγειλε το, ποιος έγραψε το καλύτερο ποίημα και να κερδίσετε πίτσα φαν. Άρα τώρα 6-9-8-104-104-6 στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ποίηση. Και τι κερδίζετε? Πίτσα φαν, θα σας πω και ακριβώς τι, γιατί έρχονται και ωραίες ημέρες αγώνων. 2 πίτσες Bianca al Forno, ανανικητή, κάθε μέρα δηλαδή.
6: Πάμε στις καλημέρες, πάμε λίγο στους μάπες. Καλημέρα στη Λιτό, στην Ευτυχία, στον Νίκο, στον Πέτρο. Στέλνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με όσα λέγαμε στα αθλητικά, στον Τίμη και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και στον μάπα που μας λέει καλημέρα μάπες.
5: Γεια σου.
6: Άργησα λίγο λόγω μικρού, δεν πειράζει.
5: Σε νοιάζει καλέ. Προσέχω.
6: Θυμάστε την Τζέννη από χθες? Θυμάστε την Τζέννη από χθες?
4: Τζενάρα, ναι. Μάπες, η Τζέννη πεθερά. Που δεν είναι ακόμη πεθερά.
6: Η Τζενάρα ήταν αυτή που είχε καημό
4: να πάει με ένα μικρότερο.
6: Να έχει μια εμπειρία με ένα μικρότερο.
4: Που είπαμε ότι η φαντασίωση είναι ο καημός των πλούσιων. Και ο καημός είναι η φαντασίωση των φτωχών.
5: Ακριβώς.
6: Εδώ ο φίλος μάπας δεν την έχει ξεχάσει την Τζέννη και λέει καλημέρα στην Τζέννη να πω. Είμαι αυτός που μοιάζει με τριαντάρι. Επιμένει. Ρίχνει τις.
4: Ναι, αλλά η Τζέννη δεν θέλει κάτι να μοιάζει. Δηλαδή είναι σαν να μου λες τώρα το ευλογημένο. Είναι τυρί. Αλλά δεν είναι τυρί. Είναι τυρί φυτικό.
6: Θέλουμε τυρί τυρένιο.
4: Θέλουμε τυρί τυρένιο εμείς τώρα. Έχει πάθει πρόβλημα και θέλει αυτό. Ναι.
6: Θέλουμε 30 και ας μοιάζει 40.
7: Μην την πλύνουμε.
5: Από την άλλη, η γενιά μας συστήνεται ηλικιακά. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα memes με τον καιρό. Που λέει, ξέρω εγώ, θερμοκρασία 35, feels like 25.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Έτσι.
6: Το έχουμε αυτό, ναι, οι millennials. Ναι, ναι. Καλημέρα και στη. Τι?
5: Ένας μιλένιαλ λίγο.
4: Ένας μιλένιαλ, ναι. Έριξε ένα πολύ δυνατό χασμουριτό. Για να φύγει όλο το. Όλοι. Και οι φλεγμονές και οι ρίζες.
5: Τίποτα, ρε. Μέσα. Ναι, ναι, ναι. Πιάσαμε φάρυγκα. Η φίλη εδώ, η Σοφία.
7: Για να δείξα τα ταλέντα μου στην κάμερα. Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Για να σε δω. Καλώς. Η φίλη μας η Σοφία εδώ, η οποία φαντάζομαι ότι το λέει μέσα στο πλαίσιο του θέματος ημέρας, έρωτες και διαφορά ηλικίας. Τώρα λέει στα 50 μου και μετά από διάφορα έτσι που έχουν συμβεί, αποφάσισα να δω τη ζωή λίγο αλλιώς.
6: Μπράβο,
5: και πώς την είδε, Σοφία? Πες
6: μας. Καλημέρα και στο Λεωνίδα.
4: Πες για να λάβεις και εσύ μήνυμα από τον. Πώς τον είναι το μάπα?
5: Είναι ανώνυμος, κατάλαβες ο κύριος. Κατάλαβες τι κάνει.
6: Καλημέρα όμως.
4: Να πει και η Σοφία, να λάβει και η Σοφία τα.
6: Καλημέρα στον Λεωνίδα που λέει: εγώ είμαι όμως 30. Τζέννη, πάρε. Καλημέρα και στον Πάνο που λέει: είμαι τυρί ετών 31.
4: Τυρί.
5: Φρέσκια μοτσαρέλα.
6: Και Ειρήνη, σε άλλο κλίμα, Ειρήνη. Σήμερα τελευταία μέρα είναι πιαγωγή ο μικρός μου. Μεγάλη συγκίνηση. Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα και εμείς μαζί. Γι' αυτό γίνετε όλοι μάπες για να έχετε την υγεία σας και να μεγαλώνετε.
4: Και να κάνετε και τα παιδάκια σας μάπες.
6: Ναι, ναι, φυσικά.
5: Ναι.
4: Μεγαλώσαμε και μια χαρά λεβέντες και λεβέντισες μεγαλώσαμε.
7: Καλή. Τα παιδιά θα γίνουν μάπες έχουμε.
4: Καλημέρα. Όπως έλεγε παλιά η διαφήμιση του Νουνού, μεγαλώνει γερά παιδιά. Έτσι, οι μάπες μεγαλώνουν γερά
5: παιδιά. Η φίλη εδώ, η Ειρήνη, μας έχει στείλει καλημέρα από το βροχερό το Βούπερταλ. Ετοιμαζόμαστε για Ελλάδα σιγά-σιγά και ο σκυλάκος της φοράει κάτι το οποίο είναι μάλλον αδιάβροχο με πτερίγιο καρχαρία.
7: Τι ωραίο.
5: Θα βγουν έξω.
7: Μαγιουδάκι είναι.
5: Αφού λέει βροχερό.
6: Φοράει και καπέλο σκύλος, καλέ.
5: Ναι,
6: ναι, και βροχή, καπέλο και.
7: Απλά μας δείχνει μάλλον το μαγιό που θα φοράει μετά στις παραλίες ελληνικές με το καπελάκι του.
5: Ναι, μπορεί να είναι το για εδώ που έρχονται και ετοιμάζονται σιγά σιγά. Είναι τώρα και το θέμα αυτό που λέγαμε με τα σκυλάκια της προάλλης. Εγώ πήγα, του πήρα το σωσιβιάκι μας.
6: Γιατί θέλεις σωσίβιο το.
5: Θέλω εγώ.
4: Το συγκεκριμένο.
5: Θέλω εγώ. Αυτή δεν θέλει, εγώ θέλω. Ναι.
6: Ναι.
5: Παιδιά, δεν μπορώ. Ναι. Καταρχάς με τα σκυλιά, όταν είναι ένα χιμέγεθος μέσα στη θάλασσα, όσοι μπαίνουμε, ας πούμε, οι δικοί τους άνθρωποι και μας ξέρουν. Σε διαλύει το σκυλί. Έρχεται κολυμπώντας με τα μικρά τα νυχάκια του.
4: Και σε δέρει.
6: Ναι,
5: και εσύ δεν το καταλαβαίνει.
4: Και με τα μεγάλα τα νύχια το ίδιο κάνει.
5: Ακριβώς. Σου κάνει κάτι από πίσω στην πλάτη, ας πούμε, και βγαίνει έξω μετά τη ντροπή. Λες και τις έχεις φάει με τα μαστίγια.
7: Εγώ ανυπομονώ να πάω στην Προβλήτα, στο χωριό μου, εκεί που κάνουμε ένα ωραίες βουτιές. Και έρχεται πάντα ένα συμπαθητικό σκυλάκι από ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι που μένει χρόνια πλέον στα Μέθαινα. Η Κούβα, έτσι είναι.
5: Κούβα!
7: Ναι, είναι λαμπραντόρ μαύρη. Είναι μεγάλη, είναι και 10 χρονών και δεν περπατάει πάρα πολύ καλά. Αλλά πάει πάντα στην Προβλήτα.
4: Τα 10 χρονών μεγάλα σκυλιά.
7: Sure, εντάξει, αλλά πάει πάντα στην Προβλήτα και πηδάει. Παιδιά, και άμα τη δείτε πώς πάει μέσα στη θάλασσα με τη χαρά που μπορεί και κολυμπάει και παίζει μόνο.
4: Είναι...
7: ναι, μόνο.
4: Εμένα έχει μπλέξει με εμένα ο άλλος και.
5: Δεν κολυμπάει.
4: Από κρεβάτι σε καναπέ και από κανένα σε κρεβάτι.
7: Στη Βούλε, εκεί μένει, δίπλα μένει. Δεν μπορεί να τον πα.
4: Ακριβώς επειδή μένω εκεί, πάνε όλοι για μπάνιο εκεί. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πάω το σκύλο γιατί έναν παράξενο θα πετύχω.
7: Εντάξει, παραξένους. Συγκεκριμένα τους μαζεύει στο μαγνήτη.
4: Ναι, ισχύει. Αλλά κάποιοι που νιώθουν άβολα για να μην στιγματίζουν ανθρώπους. Τώρα δεν είναι κακοί άνθρωποι αυτοί που νιώθουν άβολα με τα σκυλιά.
5: Όχι. Ο Κώστας, ετών 41, του αρέσουν τα όμορφα πιπίνια. Μπούκα, ακούς. Τι, η μπούκα δεν πιπίνει πια.
6: Αυτό. Επίσης, Κώστα, έχουμε ένα κοινό. Και εμένα τα όμορφα πιπίνια μου αρέσουν.
5: Κώστα στα 41, μάζευτα όπως είσαι.
7: Έκλεισε.
4: Πάμε στην.
5: Κώστα μου.
4: Ελαγιά ποιήσει. Λοιπόν, ευτυχώς που τελειώνει.

0: που σε έφαγε αυτό.
1: Αυτό.
0: Μήπως έσωσε αυτό. You never know.
1: Φέτος το διαφορετικό είναι αυτό. Με έφαγε ή με έσωσε. Τέλος πάντων. Δεν βάργεσαι. Λοιπόν, τουλάχιστον κερδίσαμε μια ωραία παρέιτσα. Λοιπόν, μάπε. Πάμε. Ποιο θα ξεκινήσει?
0: Έλα, ξεκινήσω εγώ, λοιπόν.
1: Έλα, Θανάση.
0: Παιδιά, δεν είναι ανώνυμο. Είναι το δώρο, η λέξη.
1: Το δώρο.
0: Το δώρο και το πείμα.
2: Πώς είναι ανώνυμο μετά?
0: Είναι ανώνυμη η ποιητική συλλογή.
2: Α, οκ.
0: Λοιπόν. Το δώρο. Κι αν δωρίζετε, πραγματικά να γνωρίζετε.
1: Τι λέγατε?
0: Στο δρόμο αν το δεις κάπου πεταμένο, παραπεταμένο, μην το προσπεράσεις, κάτσε να το πιάσεις, να του δώσεις νόημα ξανά, να νιώσεις σημαντικό για άλλη μια φορά. Δεν έχει σημασία αν είναι ακριβό ή απλοϊκό, εξάλλου το λέει και ο λαός, το δικό σου το σκουπίδι του αλουνού ο θησαυρός. Τίποτα δεν του αξίζει να πετιέται και να μην έχει μία χρήση. Γι' αυτό και, δε, και αν δεν το θες, ανέβασε. Sorry, παιδιά, έχασα τα.
3: Μπήκαμε σε άλλο πείμα.
0: Τα γράμματα μου, έγραψα τα γράμματα μου.
2: Τον παρέσει.
0: Τίποτα δεν του αξίζει να πετιέται και να μην έχει μία χρήση. Γι' αυτό, αν δεν το θες, ανέβασε το Vinted.
2: Ήταν zero waste.
1: Ήταν χάλια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν zero.
1: Ήταν χάλια.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δεν μωρεάστον τώρα.
1: Παιδιά, ήταν χάλια το πείμα. Ήταν waste.
0: Χάλια
1: δεν
0: τώρα.
1: Ήταν zero waste, γιατί το πείμα το ίδιο ήταν waste.
0: Μα σε παρακαλώ, μαυρίσει συνεχί... μια χρήση.
2: Να συνεχίσω
0: δώρο.
2: Εγώ που είναι και το δικό μου ψιλοχάλια.
1: Άρα δεν νομίζω να έχετε αξιώσει να πάρετε την νίκη.
2: Εντάξει, αν κάποιο θέλει να μα ψηφίσει και είναι αυτό το γούστο.
1: Α, τώρα έτσι πάει.
3: Καμία αξιοπρέπεια.
1: Μέχρι τώρα μα έχει στάντερα ότι πρέπει να ψηφίσουμε βάσει ποίηματο, όχι βάσει ανθρώπου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι και άλλε φορέ είχα το καλύτερο ποίημα και δεν πήρα την.
1: Και τώρα τι σημαίνει αυτό?
2: Οπότε αντίστοιχα μπορεί να έχω το χειρότερο και κάποιο να αποφασίσει σύμφωνα με τα γούστα του ότι αυτό είναι.
1: Ξέρει ότι είσαι πάρα πολύ γλωσσού.
3: Καμία αξιοπρέπεια.
1: Και θα σου πω κάτι πολύ σεξιστικό.
2: Τώρα θα μου πει.
1: Μάλλον κάτι πολύ πατριαρχικό. Δεν πρόκειται να βρει άντρα έτσι.
0: Α,
1: με
0: την ίδια
1: με αυτή τη γλώσσα.
2: Με αυτή τη γλώσσα ακριβώς θα βρω άντρα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα απαγγείλω το πείμα μου.
1: Και γι' αυτό που είπες. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Κλείστηνε. Βασίλη, το πείμα σου, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Βασίλη,
3: δεν έχω μούτρα κυριολεκτικά.
1: Καλά κάνεις.
0: Διπλώνει κερασάκια.
3: Εκείνες τις μονάδες που κάψαμε στα τηλέφωνα το καλοκαίρι και σου έλεγα, βρε Δημήτρη, τι καλή κοπέλα που είναι αυτή η Κατερίνα. Εκείνα τα περιόριστα μηνύματα που είχαμε και τα ανταλλάξαμε ανεπλόγου και τίας.
1: Χίλιες φορές από την άλλη την Κατερίνα.
3: Άστο. Άστο.
1: Έλα, πάμε. Πλάκα. Όχι, δεν έχει. Θα κάτσει εκεί τώρα, τιμωρία.
2: Θα πω το πείμα.
1: Χαίρεστηκα.
3: Καλά είσαι εκεί.
1: Έλα, πάμε.
3: Καλά είσαι.
1: Μια χαρά είσαι.
3: Είναι το πείμα μου. Θα σας πω τι έπαθα. Είναι το πείμα μου με τίτλο Δώρο από την ποιητική συλλογή Μεγάλος Δώρος. Αλλά επειδή το γράψαμε χθες και νόμιζα ότι το τελείωσα, μου έχει βγει λίγο τσουρούτικο. Είναι ολοκληρωμένο τόσο.
1: Ναι.
3: Και ξεκινώ. Αν έχουμε κοινούς γνωστούς, στο σεξ θα κάνω δώρο. Πες μου ότι έχεις και κονέ και θα στο κάνω δώρο. Θα σου κάνω και το ψιλοκρεμαστό, μονάχα με έναν όρο. Να το πεις σε όλους τους φίλους μας να με έχουν από φόβο.
0: Ωραίο, ωραίο, το νόημα. Το κρίσιμο.
3: Και ωραίο και κέρασα. Δεν και το ψιλοκρεμαστό.
0: Για πάμε, Μπουκά.
3: Εντάξει.
2: Ναι, να πω.
1: Θανάση μου, κάνεις εσύ, συντονίζεις την εκπομπή.
2: Είναι δυνατόν τώρα να...
1: Ναι, κλείστο. Λοιπόν, θα σας απαγγείλω το ποίημά μου, το δώρο. Από την ποιητική μου συλλογή.
0: Επανάσταση.
1: Η Κατερίνα κατάλαβε και μου υψώσανε γροθιές, να ξέρετε, αγωνιστικά. Η Κατερίνα με κοιτάζει στα μάτια, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Σκύβει το κεφάλι στην εργοδοσία και κατεβάζει σιγά σιγά το χεράκι της προς το γραφείο. Ότι τύπου, εντάξει, είπαμε και μια μαλακία.
3: Εντάξει τώρα.
1: Ο Θανάσης όμως, ο Θανασάρας, ο ξεροκέβαλος Θανάσης Πασάς, εκεί με τη γροφιά υψωμένη, δεν κατάλαβε τίποτα.
3: Τον πέταξε άλλη μπροστά.
1: Μετά θα έρθει πάλι αύριο και θα παραπονιέται τη Δευτέρα και θα λέει: τι έχω κάνει λάθος και βγάζει λεφτά στην τέρελα και δεν βγάζω εγώ.
3: Σου πω εγώ.
1: Η γροθιά. Άνοιξε του. Η γροθιά στον αέρα. Αυτό
0: είναι. Εντάξει, δεν κυνηγάω τα λεφτά. Τα κυνηγάω μόνο για να αποπληρώσω αυτά που χρωστάω. Λίγα να μου δώσετε για ένα χρόνο και μετά κομπλέ.
1: Ποιο το πίστεψε αυτό? Να σηκώσει το γύρο του ψηλά.
2: Εγώ το πιστεύω, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Ο Θανάσης δεν είναι φίλε. Δεν θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά μόνο για να ξεχρεώσει. Και μετά μπορεί να ζήσει με τα ελάχιστα.
3: Μετά γκουρούρε, θα
2: προερίζε. Μετά δεν θα έχει τα χρέη. Οπότε όλα αυτά που δίνει τα χρέη θα είναι δικά του.
0: Άγιος.

0: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό και μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, αυτό είπα. Αυτό δεν
0: είπε, είπε ότι θέλει τα πολλά λεφτά τώρα για να ξεχρεώσει.
1: Και μετά
0: μόνο γι' αυτό. Και μετά δεν θέλει πολλά λεφτά.
1: Τίποτα.
0: Η μπούκα σου λέει ότι να συνεχίσεις μετά τα πολλά λεφτά.
1: Όχι, όχι. Να μείνω στο
0: το
1: βασικό.
0: Πιστεύεις αυτό.
2: Αυτό που είπε για το Θανάση, ναι.
0: Ποιο ρε.
1: Αυτό που είπε. Ότι... με πιστεύει, ρε.
0: Ότι τα πολλά λεφτά δεν τα θέλει αφού ξεχρεώσει. Δεν είναι φιλάργυρος δηλαδή.
2: Θέλει τα ίδια που αφού δεν θα έχει τα χρέη.
0: Όχι,
2: θα τρώνε πολλά.
0: Όχι, δικό σου. Αυτό που σου λέω. Θέλει τα λεφτά για να ξεχρεώσει και μετά τίποτα. Τίποτα.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Όχι, τίποτα. Κανονικά.
1: Κανονικά. Το μισθό, ναι.
0: Το πιστεύεις.
2: Το μισθό χωρίς τα χρέη. Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Ξέρεις για πότε με το μισθό χωρίς τα χρέη δημιουργούνται νέα χρέη.
1: Ναι, λοιπόν, μετά θα θέλω πάλι.
0: Πάμε,
1: ναι.
0: Παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εδώ πέρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
3: Βάλε ένα σπανουδάκι να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Έλα, πες το πείμα σου.
2: Εγώ. Ωραία. Θα απαγγείλω το πείμα μου το δώρο από τη συλλογή μου 10 χρόνια ψή, η νέα συλλογή. Σύντομα θα κυκλοφορήσει. Από τις εκδόσεις Ουγγαρέζος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Δώρο για μένα αυτή η εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αυτό το
0: Ουγγαρέζε.
2: Ουγγαρέζο.
3: Πάει
2: αυτό το καθημερινό.
0: Μου λέει το σωστό Ουγγαρέζε.
3: Ναι, αλλά πάει με κοταληξία.
0: Σου λέει μάνι, είσαι σταθμικό.
1: Είναι όπω θέλει το.
0: Η γραμματική, η κλειδική είναι Ουγγαρέζο.
2: Δεν γίνεται τώρα γιατί έχω κάνει νομιοκαταληξία.
3: Το χτίσα πάνω
2: βάση στο Ουγγαρέζο. Αυτό το καθημερινό τρίωρο μοιάζει ω σαν γιορτή. Και κάτι αντίστοιχο που να ματά ευρώ. Σου είπα φέρε μου ένα δώρο, μου έδειξε το πουλί. Ένα πράσινο παπαγαλάκι. Μίλαγε Θεέ μου τόσο πολύ. Διακοπές ακόμη.
0: Το πουλί μίλαγε πολύ.
3: Το πράσινο παπαγαλάκι.
0: Κάπου σε κάτι. Ένα σπίτι σε αυτό το κάπου στο Καμερούν.
2: Διακοπές ακόμη δεν έχω κλείσει. Ρίχτε καμιά ιδέα. Αλλιώς θα τη βγάλω μέθαινα με τον Πασά παρέα.
0: Να
2: θα
0: πάτε,
2: μου φέρει,
0: να πάτε
2: λέει...
0: με τα λεφτά που χρωστάει. Μόλις τα συμπληρώσει, με αυτά να συνεχίσει να ζείτε με αυτά που κανονικά, ναι. Τα κανονικά.
2: Θα μου φέρει, λέει, ανεμιστήρα, αρκεί να βάλω σιγαστήρα.
1: Εντάξει.
0: Μισοτελειωμένο.
3: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα.
3: Ημιτελές, ημιτελές. Για πει.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα, ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημα μου, το δώρο από την ποιητική μου συλλογή, το ολοκληρωμένο. Αχ, να πήγαινα στον πόρο, αχ. Να στο έκανα και δώρο. Αχ. Στον έρωτα πλήρωσα φόρο. Αχ. Με σένα έκανα ντόρο.
3: Αχ.
0: Αχ. Ο Μάκης ο Ψαράς,
3: ναι.
0: Ταβέρνα έχει δική του. Ο Μάκης ο Ψαράς είναι ένας που χτες ο Θανάσης προξένευε στην Κατερίνη.
1: Πολύ δυνατός ο Μάκης.
0: Ο Μάκης ο Ψαράς, ταβέρνα έχει δική του.
3: Ναι.
1: Πάλι κόλλησε.
0: Σπηλιά, τι λέει εδώ. Ναι, σπηλιά και ψαροντούφεκο και όλα στο πουλί του.
3: Oh, yeah.
0: Αυτόν τις προξενεύει ο Πασάς στην Μπούκα.
3: Ναι.
0: Και έναν σταμάτη κόρακα που έχει πέος δούκα.
3: Wow.
0: Και έναν με ένα δάχτυλο το βάζει όπου έχει χώρο. Αυτά μόνο κατάλαβα. Ας γράψω για το δώρο.
3: Ναι, μωρέ, καλύτερα.
0: Δώρο είστε μάπες μου και σας ευχαριστώ. Έτσι... με αυτούς που τα έκανα, τώρα θα τα λουστώ.
3: Λούσου το.
1: Έγαμε το θέμα, δεν ακούνε, ρε γάμο. Δεν πιάνει.
0: Θα να σκάνε να ακούει. Το είπε και ο Αρναούτογλου.
2: Ποιο ο Μάκης ο Ψαράς.
3: Ναι, αλλά ο Αρναούτογλου ακούει καλά-καλά.
1: Όχι, ακούνε Αρναούτογλου.
0: Ο κόρακας. Θα το πούνε.
1: Δεν ακούνε.
0: Ακούνε μπουμπουλίνη που τα λέει στον Αρναούτογλου.
1: Κοίτα, τα αγόρια μου κάτω στο χωριό ακούνε μόνο τριτοτέταρτα ελληνικά.
3: Γιατί δεν παίζουμε εμείς τριτοτέταρτα ελληνικά, δεν κατάλαβα.
0: Εμείς παίζουμε μόνο τριτοτέταρτα ελληνικά.
3: Τι θέλετε να το έχουμε.
1: Παραδοσιακά και ψάει. Αυτά τα τρία.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, βγάλτε μου παρακαλώ. Έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, βγάλτε.
0: Ναι, ποιος είναι.
3: Ναι, για ελάτε.
0: Ποιος είναι.
2: Καλημέρα σας.
3: Πω, η μάπες απογοητευμένη σήμερα, ναι. Εδώ η Κρίστη λέει, παιδιά, πιο τραγικά ποίηματα πεθαίνεις, είστε χάλια, μπράβο.
2: Είμαστε χάλια γιατί έχουμε καιρό να γράψουμε, νομίζω.
0: Όχι, η Κατερίνα μου, τα έχεις φορτώσει τον Κόκορα, ναι. Και την έχεις ακούσει ότι
2: είσαι celebrity. Μα όλοι είστε χάλια, δεν
0: όχι,
2: είμαι
0: όχι,
2: μόνο εγώ.
0: Όχι, εσύ είσαι χάλια, που την έχεις είμαι. Σε, νομίζω ότι είσαι celebrity.
2: Εγώ είμαι, όχι, είμαι. Έλα. Γιατί είναι...
0: Ε, δεν χρειάζεται, κλείστηνε.
2: Είναι χειρότερα τα στάνταρ.
0: Συνεχίζει, κλείστηνε.
3: Ναι, κλείστη λίγο.
1: Έλα,
0: όχι, δεν.
1: Έλα, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε,
3: πώς είστε?
4: Καλά, εσύ.
0: Δόξα το Θεό.
3: Όμορφα και
0: το όνομα.
4: Δήμητρα.
0: Γεια σου,
3: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, πού είσαι, πού σε έχουμε πετύχει, σε ποια περίπτωση?
4: Είμαι λίγο άρρωστη και είμαι σπίτι.
5: Περαστικά, ρε Δήμητρα.
0: Ρε.
3: Δήμητρα, περαστικά. Αλλά είσαι λίγο άρρωστη και είσαι σπίτι ή καβάτζωσες την Παρασκευή και φύγαμε.
0: Από τη σημαία και κόλλησες τρίμερο. Το στόμα μου το πληρώσει.
5: Σταματήστε τώρα.
1: Όχι, ακούστηκε στο λαιμό.
0: Έχει μια βραχνά.
5: Είμαι και άρρωστη.
3: Είσαι. Όχι, είσαι άρρωστη.
0: Αυτό που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Γιατί κούτα πήγαμε, ρίξαμε και τη φόφη. Λέει, είμαι και άρρωστη, είμαι άρρωστη, αλλά είναι και τρίμερο.
3: Υπάρχουν κάποια δέκατα.
0: Είναι και Παρασκευή. Λοιπόν, ποιο έκανε, ποιο έγραψε το καλύτερο ποίημα, Δήμητρα, κατά την δική σου προσωπική άποψη.
1: Το χειρότερο με να κερδίσει σήμερα.
5: Νομίζω Πασά.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε, Δήμητρα, μισό λεπτό. Το άκουσε το ποίημα του Πασά.
3: Όχι, άσο, Δημήτρη, άσο, τα
1: Zero waste, μπράβο.
0: Και πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο αυτό το
5: πείμα. Να σου πω κάτι, αγαπάω και τον Πασά.
0: Α, μπράβο, εντάξει, το ακούω. Το ακούω,
1: αγάπη μου, έρχομαι για την τριβή, άμα θέλεις.
0: Σιγά, σιγά, σιγά. Ναι.
3: Θέλεις.
0: Πώς τον λέγανε ρε αυτό που φέρναμε το Θιβέτ και έκανε κάτι ο...
1: Ο Ρουστάν!
0: Ο Ρουστάν!
1: Ναι!
0: Η δουλειά του Ρουστάν, γιατί του λέω Ρουστάν, από πού είσαι από το Θιβέτ, μου λέει από τα Γιάννα είμαι. Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, έγινε Δημητρά, μου σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Περαστικά, Δημητρά,
0: ευχαριστούμε. Ρουστάν το Θιβετιανό από τα Γιάννα είναι να σου κάνει μια τριβή ωραία. Λοιπόν, να πε, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το καταλάβατε. Δεν χρειάζεται. Το καλό από αυτή την εκπομπή είναι δεν χρειάζεται να ακούσετε όλο το τρίωρο. Και στο πεντάλι το καταλαβαίνει ότι πρόκειται για βόθρο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κανένα μήνυμα συμπληρωματικό, έλα. Άνοιξε την Κατερίνα.
3: Έχουμε εδώ έτσι λίγο. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας ευχαριστεί. Είμαστε η απόλυτη απόλαυση, καλύτερη ξεκούραση, λέει.
0: Για λίγες παραστάσεις ακόμα.
3: Όσο μπορείτε. Αχ, κάτσε τώρα, μας γράφει ο Κωνσταντίνος εδώ πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, μπορούμε γρήγορα να πούμε το μήνυμά του. Καλημέρα στην παρέα. Άκουσα χθες την ιστορία με την Κοντή και το μηχανόβιο μηχανικό. Και ακούστε τι μου συνέβη. Ζω και εγώ στο εξωτερικό.
0: Η ιστορία, αν την επαναλάβουμε, είναι η πεθερά που δεν είναι ακόμη πεθερά. Η μαμά του γαμπρού, τέλος πάντων, που είχε αυτό στις σπουδές του, τους φίλους του κτλ. Γνωρίζει μια κοπέλα που τη χαρακτηρίζει Κοντή, η μάπισσα που μας έστειλε το μήνυμα. Η μαμά δηλαδή. Και πηγαίνουν πού.
2: Κάπου το
0: στην Νότια Ιταλία.
3: Στην Ιταλία δουλεύουν στα μπάρ, αφήνουν τις δουλειές στα καράβια κλπ.
0: Ενώ εκείνος ήταν εδώ και είχε τη μηχανή του και είχε τη δουλειά του.
3: Τη μαμά του.
1: Μηχανικός στα καράβια, ρε. Πολύ καλή δουλειά.
2: Το ξέρετε ότι αντίστοιχα υπάρχει μια πεθερά κάπου στην Νότια Ιταλία που λέει: κοίτα να δεις, μάζεψε εκεί το νιάνιαρο αντί να βρει κανέναν μεγαλύτερο να ισιώσει ζωούλα τη και δουλεύει
0: μετά. Το σκέφτηκε. Επειδή σκεφτόσουν την εκπομπή κατά τη διάρκεια
2: της ημέρας.
0: Δεν μετράει.
2: Γιατί δεν μετράει.
0: Εδώ δεν είμαστε φάνεις να τα σκηνοθετούμε τα αστεία μας.
2: Μα όχι,
0: εδώ,
2: δεν είναι αστείο. Ό,τι είναι είπα μια σκέψη.
0: Εδώ
2: μου.
0: Μόνο πρωτογενές.
2: Κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, μας
3: έφερε συντηρητικό. Με συντηρητικό τα αστείο δεν το θέλουμε.
0: Μας έφερε πορτοκαλάδα με συντηρητικό.
3: Προβρασμένο το έφερε.
2: Θέλετε να είναι φρεσκοστημένα τα αστείακα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Στη μούρη μας θα το στείβεις.
2: Ακούστε τι έπαθε τώρα ο μάπας ο Κωνσταντίνος.
0: Την έχουμε κλειστή, Δήμητρα.
1: Ναι, καλά.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Τι έχουμε εκεί, τη γυναίκα.
2: Ζει και ο μάπας στο εξωτερικό. Άργησε λοιπόν να φύγει χθες από τη δουλειά κατά τις 5 παρά το απόγευμα. Και ενώ είμαι μόνος μου στο γραφείο, σκάει μύτη γιατρίνα οριμότερης ηλικίας. Μου λέει, αφού έχουν φύγει όλοι, γιατί είσαι ακόμα εδώ. Σκέφτομαι από μέσα μου. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Με τα πολλά, κάτσαμε εκεί καμιά ώρα μιλώντας επί παντός επιστητού. Για να μην τα πολυλογώ, κανονίστηκε και ποτάκι το σουκού με τη μεγαλύτερη γιατρίνα. Μπράβο. Ενημέρωσέ μας από εβδομάδα, σε
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Ναι, πρέπει. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Οι γιατροί μεταξύ τους, παιδιά, δεν είναι, τα λέμε τώρα αυτά. Μέσα στα νοσοκομεία.
0: Μάστε. Τι είπε τώρα.
2: Γιατί πρόβλημα.
3: Οι γιατροί μεταξύ τους να τα λέμε αυτά μέσα στα νοσοκομεία.
0: Παιδιά, εγώ δεν έχω κι άλλα κουράγια.
1: Παιδί μου, πας... τώρα. Μας έχουν πει ιστορίες. Τι να κάνουμε τώρα. Και γιατροί και νοσηλευτές μας τα έχουν πει τώρα. Τι να κάνουμε. Παιδί μου, δεν τα έχεις ακούσει εσύ.
3: Περνάω εγώ.
0: Εντάξει, από το οι αστυνόμοι φέρουν την άσπρη σκόνη, το προτιμώ.
1: Καλά, και αυτό το έχω πει εγώ. Εσύ το έχεις.
3: Αλλά προφανώς ισχύει. Ναι. Περνάω εγώ, ας πούμε, στο διάδρομο.
0: Δεν το έχει πει αυτός, λέει. Τώρα θα κάτσουμε εδώ μέχρι το βράδυ.
3: Όχι, σας παρακαλώ.
0: Να το θυμίσω, γιατί θυμάμαι ακριβώς και πώς το έχει πει.
3: Α, τι πάθαμε.
1: Για θυμίσω το.
3: Α, τι πάθαμε.
1: Δημήτρη, το έχω πει εγώ.
3: Κάτσε να μαζέψω.
0: Έλα Βασίλη. Πάμε, χαίρετε μου τον πλανήτη.
3: Όχι, γεια σα.
0: Γεια σα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε, κύριε. Κατά ήταν και σήμερα η εκπομπή.
3: Το μάθησε. Πες ποιοι ήμασταν εδώ.
0: Αυτό έχουμε τώρα. Όπω έλεγε η μάνα μου, όποιο πεινάει τρώει. Λοιπόν, Θανάση Παζά, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλη Βλαχό. Βασίλη και Παρδάνη, στην και τη ραδιού κοινοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. 6 ώρα το περί πρώτο Θεό, αν δεν έχουμε γίνει ενημερωτική και μετά θεματική για το σινεμά και μετά αθλητικό ραδιό. Αν δεν έχουν συμβεί όλα αυτά, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 65χρονος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο του Κηφισού, ιδιαίτερα από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι λεωφόρο Αθηνών, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας. Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε αυτούς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευνοϊκή η σημερινή ημέρα για τους Σταύρους.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και έπειτα προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχεται.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
13: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα, παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
12: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
13: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
15: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
16: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
17: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
18: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Πάνω κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του

0: εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
1: Χροτέχ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: τραγουδικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
12: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Ωχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι.
0: Επιτυχίες του σήμερα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα.
7: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πίσω λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και κακούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0061 30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851-800. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplo-ελευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κορδόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

Οι επιτυχίες του σήμερα. Σου

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Μόλις σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σουκάρι κρονόπουλε.
1: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
3: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
4: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4. Με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
10: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες. Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: καλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Πάσα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
11: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
10: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
17: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτι.

0: κουτάκια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
5: Η επιτυχία του σήμερα.
6: Αγάπη.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 98.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
10: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
8: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
7: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός 988.
0: Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Στο
2: σήμερα.

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική
8: και

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.